0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το

0: 100%, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. She's crazy like a fool.

0: 90,4.
1: You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

decision. You called the brother in a terrible disposition.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4. Yo.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Εδώ, στο κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4. Τι να κάνω, αφού πρέπει να σου δώσω σήματα, να συνεννοηθούμε. Δίνω σφάντη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και μιλάω στην Κατερίνα Κουκαλίδου που είναι απέναντί μου εδώ στην ρύθμιση του ήχου και οχι μόνον στα φώτα, στα λαμπατέρ, χαμός γίνεται, στο κοντίσιον, στα ντοκιμαντέρ, παντού. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Εντάξει. Δροσίζει, πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνει, χαμός. Λοιπόν, μάλιστα. Τι έχω εδώ, βλέπω μια είδηση, λέει, ναι. Το τραβάει, λέει, το σκηνή ο Τραμπ, χαρακτηρίζει τα στενά του ορμίου, νέα επικράτεια, τον είπα. Ό,τι θέλει, ό,τι να είναι, καλημέρα σας. Τι μου κάνετε. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού, για να ξέρετε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Δηλαδή, αν στείλετε καμία καλημέρα. Καλημέρα σας, everywhere, όπου και να είστε. Λοιπόν, σιγά-σιγά γυρνάει ο κόσμος. Το κατάλαβες, Κατερίνα, έτσι. Δεν είχε κίνηση ιδιαίτερα. Όχι, από τη γειτονιά το δαγώ. Ήταν τα αυτοκίνητα που επιστρέψανε, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, βέβαια. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται σιγά-σιγά. Βέβαια, το επόμενο Σαββατοκύριακο νομίζω ότι θα γίνουμε λίγο περισσότεροι. Ναι, δεν τις άρεσε τις Κατερίνες. Λοιπόν, μάλιστα. Τι έγινε, γιατί λέει ο Τραμπ, άκου να δεις τώρα, απειλεί με βομβαρδισμό στενό σύμμαχο τον ΗΠΑ. Έλα ρε, κάτσε, αρχίσαμε ανάποδα, τούμπαλι δηλαδή σήμερα, γιατί ξεκινάμε από τις ειδήσεις εδώ, αλλά αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Για να δούμε τι έχουμε εδώ στη γειτονιά μας, να δούμε τι συμβαίνει. Εντάξει, έχουν νέο βίντεο, λέει, το κουμέτο δείχνει για το ελικόπτερο που έπεσε στη Σύφνο, έτσι. Ναι, στη συντριβή. Λοιπόν, μάλιστα, φεύγω από αυτήν την είδηση. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας πούμε. Τι, είχαμε πάλι φωτιά κοντά στο προφήτη Λία στην Σαλαμίνα. Τι, την κάψουμε, μπαρμπεκιού θα την κάνουμε, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τι άλλο, και δεν τις προλαβαίνουμε. Δηλαδή, να, τι είναι αυτό εδώ πέρα, τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και εμείς. Εντάξει, άσε μας τώρα. Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί βλέπω ποιος το λέει αυτό το πράγμα. Έρχονται νέα σαραντάρια. Όχι ρε Κατερίνα. Ο Θοδωρής, όχι ο Παπατονίου, ο Κολυδάς. Απειλή. Λες και φταίει εκείνος. Λοιπόν, έρχονται, λέει, νέα σαραντάρια. Σε λίγες μέρες ξεκινούν και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Αντί να φεύγοντας ο Αύγουστος, καταλαβαίνεις. Τώρα τι φεύγοντας, πόσο έχουμε σήμερα, έχουμε 19. Ναι. Λοιπόν, προχωρώντας τον Αύγουστο, να το πω έτσι, ναι, με τα μελτέμια, με τα αεράκια, με το ένα το άλλο, εμείς έχουμε αυτό το πράγμα. Α, Κατερίνα, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, σαραντάρια, άκου σαραντάρια. Μάλιστα, ο μετεωρολόγος λέει δίνει μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρσα για το διάστημα από 23 έως 26 Αυγούστου. Προβλέπονται, λέει, προβλέποντας ότι η μέγιστη τιμή του υδράγυρου αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τώρα Αθήνα δεν νομίζω, τη Λάρισα τη φοβάμαι λίγο, ξέρεις, γιατί είναι εκεί ο κάμπος, είναι το βαράει ο ήλιος, δεν έχει πει να κρυφτεί, γιατί έχει να κρυφτεί η Αθήνα. Με το τσιμέντο που έχει κιόλας, έλα να μου πεις, το 40 θα κρατάει μέχρι τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, καλά θα τα πούμε για τον καιρό. Τι είναι αυτό, λέει, όπως αναφέρει, κάτσε να δεις, στην Αθήνα, άκου να δεις, θα γελάσεις και στην Πάτρα, και οι ελάχιστες θερμοκρασίες και θα είναι υψηλές οι ελάχιστες. Καθώς προβλέπεται κοντά στις 28 με 29 οι ελάχιστες. Κολλίδα, άμα σε κάνεις καρδιά πατίνει σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Φεύγω από αυτήν την ειδήση, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, ξύλωσαν 100, ορίστε, 100 ομπρέλες. Μάλιστα. Από πού? 100 ομπρέλες, τι ομπρέλες. Ναι, 100 ομπρέλες, λέει, στη Χαλκιδική. Παραθεριστές είχαν κάνει, λέει, κατάληψη στην Γερακινή. Από εκεί ήμουνα. Κοντά ήμουνα. Εκεί πήγαινα κιόλας. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά. Ναι, υπάλληλοι του Δήμου, λέει, παρουσία του αντιδημάρχου και ενός, τους κάνουμε και διαφημίσεις, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων, λέει, και ενός σκαφικού, απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί εκεί. Και είχαν, τα είχαν κλειδώσει κιόλας. Ναι, ναι. Μόνιμα στην παραλία. Λέει, αυτό είναι δικό μου, δεν πάει κανένας. Ο καθένας, καταλάβετε τι έκανε εκεί πέρα. Ναι. Άμα θες, παίρνεις την ομπρελίτσα σου, πας, κάθεσαι, έτσι δεν είναι? Ναι, από ό,τι βλέπω εδώ, βέβαια, το είχαν κάνει δικό τους. Είχαν δέσει κιόλας και τις ξαπλώστρες. Και λέει, εδώ, άμα το πάρει κανένας. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, καταλαβες. Έχουμε από τη μία το ότι, ξέρεις, οι οργανωμένες παραλίες έχουν τις δικές τις ομπρέλες και αυτά, αλλά ξέρεις, μπορείς να πάει να μπαστακωθείς μπροστά, το ξέρεις, ε. Καλά δεν τα βλέπω αυτό, δεν τα βλέπω σήμερα. Και καλά κάνουνε, συνεκατάλαβα, κατάλαβα κύριε. Ο παραλίες ανήκουν στο λαό, συμφωνείς, Κάφριν, ε. Μάλιστα, και έχει τίποτα άλλο, πάει ο άλλος με την ομπρέλα, η οποία είναι και φθαρμένη, ο άλλος έχει πληρώσει, πώς το λένε, VIP. Τι ξέρεις VIP, που είναι ξύλινες, έχουν τις μαξιλάρες, τις χοντρές, τις ξέρεις αυτές? Λέει, δεν κατάλαβα, Έλληνας πολίτης είμαι. Και καλά κάνεις. Λοιπόν, αυτά. Δεν άρχισαμε έτσι και πάρα πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε. Τετάρτη δεν είναι σήμερα, μηδέν είναι και έχουν μπερδευτεί. Τετάρτη, ε. Καταρίνα, έλα. Κάτσε, είμαστε εντάξει, οκ, okay, πάμε.
1: Πού σου πέσανε?
2: Στον δρόμο.
1: Κάτω.
2: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω? Κάτω, βέβαια.

0: τραπέζι.
1: Τι με θέλετε.
0: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Στον τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται σαν τραπέζι οι άνθρωποι.

0: Αυτό τα έχετε υπογράψει, κύριε Υπουργέ.
1: Πάρτε από μπροστά μου, παιδί μου, αυτό έχω υπογράψει.
0: Με συγχωρείτε.
1: Εγώ όταν βλέπω χαρτιά μπροστά μου, το υπογράφω, το ξέρεις.
2: Έλα, έλα, να σου πω ένα περιστατικό. Λοιπόν, αντιδήμαρχος αστυνομικός, ένας είναι αυτός, κατάλαβες, αντιδήμαρχος αστυνομικός, στο Αγρίνιο χάλασε τη διαφυγή κλέφτη κοσμημάτων. Πρόλαβε τη μηχανή, την έσβησε και πετάξε τα κλειδιά. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Λοιπόν, τι γίνεται. Βλέπει δύο άντρες που προηγουμένως... βλέπει δύο άντρες με μία μηχανή μεγάλου κυβισμού που φορούσαν... χειμωνιάτικα ρούχα. Αυτό λοιπόν κίνησε την, πώς το λένε, την προσοχή και λέει τι, χειμωνιάτικο, καλοκαιριάτικο χειμωνιάτικα ρούχα. Λοιπόν, τέλος πάντων τους πλησιάζει, φεύγει ο ένας τρέχοντας και ο άλλος πάει να ξεκινήσει τη μηχανή, του τραβάει τα κλειδιά, τα πετάει μακριά για να μην μπορεί να φύγει με τη μηχανή. Είχε καλέσει ήδη την ομάδα Δίας και παπ. Τους μπαγλαρώσαν. Λοιπόν, μάλιστα. Έχει και άλλα ευτράπελα μέσα. Το αφού του έσβησε τη μηχανή και τον εμπόδισε να διαφύγει, τότε ο ύποπτος λέει κατέβηκε από τη μοτοσυκλέτα και σύμφωνα με όσα γράφονται εδώ, εξφεντώνησε το κράνος προς τον αστυνομικό. Μάλιστα. Μπροστά λοιπόν στην κλιμάκωση του περιστατικού, ο συγκεκριμένος έβγαλε ο αντιδήμαρχος, αστυνομικός, έβγαλε το υπηρεσιακό όπλο και στο σημείο, λέει, έφτασαν η ομάδα Δίας, οι οποίοι κατάφεραν, λέει, να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον ένα από τους δύο άντρες. Ο δεύτερος, λέει, κατάφερε να διαφύγει πεζός και να ζητείται από τις αρχές. Και βλέπω εδώ στο κουτάκι, γιατί έχει και φωτογραφία, χρυσά ρολόγια, γυναικεία κυρίως, κοσμήματα, χρυσά σκουλαρίκια, κρίκους και δεν συμμαζεύεται. Μια χαρά. Άλλο είναι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, κατάλαβες. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω. Μάλιστα. Τι έγινε, ξεκίνησε η επιστροφή των αδειούχων. Μα τα λέω εγώ αυτά, Κατερίνα μου, δεν με ακούς. Ξεκίνησε η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου. Πάνω από 90.000 βρέθηκαν στα λιμάνια τη Δευτέρα που μας πέρασε. Και χθες είχε. Και χθες κατέβηκε κόσμος και κοσμάκι. Σήμερα ήταν πιο άδεια, αν και δεν ήρθα από εκεί, αλλά όταν την έβλεπα απέναντι, δηλαδή όταν, στο λιμάνι, όταν διασταυρωθήκαμε με την Ιετωνία σε την ακτή, από εκεί που βγαίνουν τα καράβια της Κρήτης, ευτυχώς δεν είχε έρθει ή δεν με πρόλαβε. Θα δούμε. Λοιπόν, γυρνάει ο κόσμος για να δω εδώ τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Το ξέρουμε, το έχουμε διαβάσει. Κλιμακώνει, λέει, την ένταση στο Αιγαίο η Τουρκία. Μπαράζ παραβιάσεων. Μάλιστα. Από. Τι είναι αυτό, με οπλισμένα αεροσκάφη. Οπλισμένα F-16. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ταυτοποιήθηκε η 80χρονη οδηγός της Mercedes που κινεί το ανάποδα. 82χρονη, 80χρονη είπα. Ποιος της ανανεώνει και έτσι όπως πάει. Ναι, το είχε πάρει και λέει θα πάω εγώ βόλτα. Λοιπόν, ναι. Διαπιστώθηκε ότι είχε λήξει από το Μάιο. Έτσι. Ναι. Μπορεί να, δεν το θυμόμουν να ξέρεις 82. Λοιπόν, μάλιστα. Τι άλλο. Η παρουσία του αυτοκινήτου στο αντίθετο ρεύμα δημιούργησε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Βέβαια, δεν ήταν όπου να είναι. Στην Εθνική Οδό ήταν. Έτσι. Ναι. Τρεις λωρίδες και βλέπεις έναν άρχεται. Ένα παλικάρι, νομίζω. Δεν ξέρω αν ήταν παλικάρι μεγαλύτερος. Με μηχανή, ναι. Την έγραψε. Και πήγαινε στο παραλίγο, δηλαδή. Αποτύχει ζει. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνει κιόλας. Και αν είχε μερακλώσει και είχε βάλει και δυνατά το ράδιο. Αχ, ρε Κατερίνα, τι τραβάμε. Λοιπόν, έλα τραγουδήσουμε γιατί θα προλάβεις να πας στο διαφημιστικό σου και ερχόμαστε. Έλα, πάμε. Ξέρεις πως τα παίρνουν τα διπλώματα, έτσι. Έλα, πάμε.
3: Και σε περίπτωση ακόμα που αποτύχω, άνθρωποι είμαστε, λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου.
4: Σκάφος! Δεν γίνονται αυτά τη σχολή μας. Εμείς δεν λαδωνόμαστε.
3: Κακώς θα σκουριάσετε.

0: Ωραία, πώς να σου το πω για να καταλάβεις. Ξέρεις από έρωτα. Εδώ μέσα αισθάνομαι κάτι πράγματα που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, κατεβαίνουν, ανεβαίνουν, ανεβοκατεβαίνουν. Και μου κάνουν κάτι λιγούρες. Μα κάτι λιγούρες στο μαχικά θα έχεις.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?

0: καθίστε, κύριε Φεράρχη.
1: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στραπ' αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν την λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχουν τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Οι πισινοί μου με σπρώχνουν.
0: Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους προς την ίσα.
1: Μα μήπως φταίνε κι αυτοί. Οι πισινοί τους τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείς, θα πάρει ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν χρειάζεσαι εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα. Λοιπόν, έλα να σε πάω λίγο στο εξωτερικό, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Είπαμε, εδώ έχουμε τον Τραμπ. Δεν ησυχάζουμε. Βέβαια, βέβαια, για να ξέρουμε τι μας γίνεται εδώ. Τι χαμός. Λοιπόν, δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν. Ανοιχτό το... πώς το, το Ορμούζ. Αφαιρέθηκαν οι νάρκες. Έτσι, αφενός. Αφετέρου δεν θα του την πέσει κανένα σε κανένα. Δεν θα ρίξουν ούτε ρουκέτες, ούτε πες το, καλά ρουκέτες. Πες το, τα ντρόμους, αυτά τα περίεργα. Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, λέει ο Τραμπ, καταρχήν έχει πέσει το 33, το είπαμε, η δημοτικότητά του στην Αμερική, και από διάφορα ρεπορτάζ που έβλεπα στην τηλεόραση χθες, έλεγε ότι ναι, δεν είναι ο λόγος για τον πόλεμο, αλλά γενικότερα για τις επιλογές του. Λοιπόν, δεν υπάρχουν συζητήσεις ή συνομιλίες σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ, λέει. Το στενό Ορμούς είναι ανοιχτό και λειτουργεί. Όλες οι νάρκες του νερού έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί. Σας ευχαριστώ, λέει, για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ. Έτσι, τζμ. Τι είναι αυτό το Τζέι Τραμπ. Είναι ο Τζούνιορ αυτός. Υπήρχε και ο Λάρτζ. Λοιπόν, μάστ. Για να δούμε τι άλλο έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε και το ότι έχει ανακηρύξει ότι, πες το, ότι θα έχει... θα είναι αμερικανικό έδαφος και το στενό του Ορμούς. Εμείς το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Από πρώην υπουργό άμυνα στην Ουκρανία ζητά εκλογές εν μέσω πολέμου και κάνει λόγο για διαφθορά στην Ουκρανία. Μάλιστα, καλά, να τα δούμε όλα αυτά. Τώρα μέσα από αυτά τι θα βγει δεν ξέρει κανένας. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τι νομίζεις, έτσι θα τον αφήσει. Και τι άλλο έχουμε. Εδώ σου έχω μια καλή. Δορυφορικές εικόνες τι δείχνουν. Στέγνωσαν οι υδάτινες αρτηρίες της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πει στο νερό νεράκι. Το λέγανε, θυμάσαι, οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνονται για το νερό, όχι για το πετρέλαιο. Εντάξει, Κάφριν, για να ξέρεις, συναγερμός για την πυραυλική απειλή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα, η Ρωσία λέει κλιμακώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία και ο Πούτιν τι κάνει, καλά είναι. Ας τα πατάτε ότι κερδίζει τον πόλεμο. Η Ρωσία λοιπόν έχει ψευδεστήσεις, λέει εδώ το τέτοιο. Μάλιστα, λένε οι... στον πόλεμο δεν κερδίζει κανένας, χάνουν όλοι. Τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, και πολλά άλλα. Έλα, δε, ας τα πω τώρα, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Έλα, έλα, πάμε.
1: Πάει, το διαλύσαμε το μαγαζί που βγάζαμε το ψωμάκι μας.

δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ. Τι να σε πω εσένα. Με εγώ στα πούπουλα σε έχω βρε. Παλά το έχω κάνει το σπίτι για σένα. Βρε μέχρι αυτόματο καθαριστήρι σε πήγα τα κολοκυθάκια. Έχει βρει καμιά αυτόματο καθαριστήρι πέρα στη γειτονιά μας, ε. Έχει.

0: Parlez-vous français, monsieur?
1: Moi, bitte, moi. Que je parle bitte.
0: Sprechen Sie Deutsch.
1: Lipo me poli.
0: Speak English.
1: Oh, ich sehe Pimoni. Oh, ich sehe Pimoni.
0: No italiano, no français, no Deutsch, no English. Oh, non catalavenis. Niente catalavenis.
2: Άσε με ρε πουλάκι μου τώρα, μη με σταυρώνεις και εσύ τώρα. Άσε με τη μαυρίλα μου. Άσε καλός και εσύ τώρα.
0: Νο καταλαβαίνεις.
2: Νο καταλαβαίνεις. Μουά, κοπέλα μου. Μουά.
0: Oui.
2: Μουά. Ας τα πας στο διάλο. Ας τα πας στο διάλο. Μουά. Σκοτούρ.
0: Σκοτούρ.
2: Φουρτούν. Φουρτούν καυκάλ.
0: Φουρτούν.
2: Ουφ. Ανακατοσύρ.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα να σου πω τον καιρό, γιατί δεν έχουμε πει καιρό. Το ξέρει. Να ξέρει πού θα πα, τι θα κάνει, πώ θα ντυθεί, μήπω έχει τίποτα περίεργα. Γιατί καταλαβαίνει, εκεί πέρα που είσαι σαραντάρια, σου πετάει καμιά βροχή και ψάχνεσαι να βρει μετά τι θα κάνει. Να ξέρει. Θα πάρει ομπρέλα, δεν θα πάρει, γιατί βλέπει. Εκεί που είναι μια χαρά, είδε τι έγινε με τι πλημμύρε. Χάμος. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η Έμι εδώ. Σήμερα λοιπόν στην Αττική θα έχουμε γενικά έθριο καιρό, Κάφριν. Έτσι για να ξέρεις, δηλαδή όταν λέμε έθριο, αλλά και έθριο. Λοιπόν, βεβαίως, για να δω τι άλλο μας λέει η Έμι. Έθριος λέει θα είναι ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις, να, το μεσημέρι, το απογευματάκι, τις απογευματινές ώρες και πιθανόν λέγω να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 με 4 το μεσημέρι, το απόγευμα και πρόσχερα νότι. Τη ίδια ένταση. Δεν μου αρέσει το νότι, γιατί έχει υγρασία. Έχει μια βρωμίλα από την υγρασία ατμόσφαιρα, έτσι δεν είναι. Δεν σου έρχεται. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Χαρείτε τώρα λοιπόν την οποιαδήποτε δροσιά μπορεί να κάνει, γιατί είπαμε, μας υπόσχεται ο Κολυδάς κάτι σαραντάρια. Πάμε τον καιρό. Θα δούμε αν βγουν και σωστά. Συνήθως βγαίνουν όμως. Έλα, πάμε.
1: Άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι βραστοί και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Κύριε Ντίνο μου, είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
1: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.
9: Έλα, Κατερίνα μου, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Γιώργος Καρίδης στην υποδοχή σας, στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, ναι, παιδί μου, τι άλλο έχω να δεις. Κάτσε, Κατερίνα, να δεις. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ στέλνετε τις καλημέρες σας, την παρουσία σας. Να δούμε τι έχει, ποιος έχει γυρίσει, αδερφέ. Λοιπόν, τι άλλο, Κάφριν. Κατά τα άλλα, εντάξει, είπαμε και τις ειδήσεις στο εξωτερικό. Για να σε πω σε μια κατηγορία που σου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια. Ξέρεις ποιος ήταν ο Τζον Λόντον, ο Τζιμ Λόντον. Ξέρεις ποιος ήταν, παλαιστής, σούπερ στάρ της επαγγελματικής πάλης Κατς. Κατς. Έτσι, γιατί τον έβαζε κάτω, γι' αυτό λέγεται Κατς. Λοιπόν, τον έβαζε κάτω και του λέει κάτσε, μη σηκωθείς ρε. Λοιπόν, κατάλαβες. Ναι, τι έχουμε. Κάτσε να δω γιατί με το κάτσε κάτι μας έγινε εδώ πέρα. Πετάγονται διάφορα. Για να σας ενημερώσουμε τι συνέβη. Έφυγε από τη ζωή στην Καλιφόρνια. Σαν σήμερα 19 Αυγούστου, για να ξέρετε που βρίσκεστε μέσα στο χρόνο, το 1975 από ανακοπή καρδιάς, γνωστό τώρα, εσύ τον έχεις ακούσει, Κατερίνα, εμείς που είμαστε λίγο παλιά, last year που λέει, Jim London, λοιπόν, ο Δημήτρης ο Λονδίνος. Τι άλλο έχουμε, μάλιστα, λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1969 ένας πολύ συμπαθέστατος ηθοποιός και μορφή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, βρέθηκε νεκρός στο Λος Άντζελες, στο τζακούζι του, το 28 Οκτωβρίου του 2023, έτσι. Λοιπόν, who is... τον βλέπεις ακόμα στην τηλεόραση και τον βλέπεις για πολύ καιρό σε επαναλήψεις και όχι μόνο. Στα Φιλαράκια έπαιζε Μάθιου Πέρι, έτσι. Τι? Ο Τσάντλερ. Ο Τσάντλερ, ναι, το όνομά του στα φιλαράκια, βέβαια. Ναι, ναι. Φοβερή παρέα αυτή. Ε. Λοιπόν, είχε πει ο. Πες τον. Αχ. Ποιο είναι. Έλα, τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Ο αγαπημένος μου προπονητής. Ήταν και στη Λίβερπουλ μέχρι πριν χρόνια, λίγα χρόνια. Τώρα έχει αναλάβει την Εθνική Γερμανίας. Έλα ρε εσύ. Ναι. Ο Κλόπ, ναι, ο Κλόπ. Είχε πει, λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ λέει, έμαθα αγγλικά από τα φιλαράκια. Ναι. Γιατί οι φράσεις που χρησιμοποιούν και όλα αυτά και τα λένε έτσι με έμφαση και αργά και η προφορά είναι ξεκάθαρη, μαθαίνεις εύκολα. Όντως, είναι ένα σχολείο για να μάθεις αγγλικά. Λοιπόν, και ιδιωματισμούς. Πολλούς. Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Όχι, εννοώ δεν φεύγω από το στούντιο. Εννοώ φεύγω από εδώ, από αυτή την. Ποιος ήρθε?
8: Φύγε.
9: Λοιπόν, καλά, καλά. Λοιπόν, άκου. Θα σου πω τώρα κάτι. Αν ήταν εδώ ο Θάνος ο Καλαδούκας, θα τον ήξερε. Καλά, δεν ξέρω αν τον ξέρουν πολλοί, αλλά ήταν ο άνθρωπος. Drummer, λοιπόν. Άκου, drummer. Θα σου πω μετά σε ποιο συγκρότημα έπαιξε. Έπαιξε σε πολλά, αλλά σε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, ήταν τρεις σε αυτό το συγκρότημα. Άκου, θα σου πω, θα μου πεις το συγκρότημα εσύ. Okay. Είναι παλιό το συγκρότημα, σίγουρα θα το ξέρεις. Λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος, drummer, ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τα μεταλλικά κομματάκια πάνω στα πιατίνια. Έτσι. Okay. Λοιπόν, το όνομά του αποτελείται από ένα, πώς να σου το πω τώρα, με ένα καρπό, με ένα τέλος πάντων, ένα φυτό είναι, γιατί είναι ρίζα, από μια ρίζα. Και από κάτι που το τρως ίσως κάθε μέρα. Όχι άλλοι άνθρωποι, κάποιοι το έχουν κόψει γιατί παχαίνει, λέει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έπαιζε σε ένα συγκρότημα που ήταν τρεις. Θα σου πω τον έναν, θα σου πω τον πιο γνωστό, θα στα αποκαλύπτω ένα-ένα τα πράγματα. Καταρχήν, σαν σήμερα γεννήθηκε. Και θα σου πω που γεννήθηκε. Γεννήθηκε στο Λονδίνο, έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο ένας ήταν ο Charles Adder. Όχι, ο Charles Adder ήταν στους Animals, σε μπασίστας. Ο Jack Bruce, στο ο ένας. Άντε, θα σου πω και τον άλλον. Ο άλλος ήταν ο Eric Clapton. Στους Scream. Στους Scream, ναι, στους Scream. Λοιπόν, στους Scream, έπαιζε στους Scream και είναι Ginger Baker. Ginger η ρίζα, το Baker είναι το ψωμί, έτσι. Λοιπόν, φοβερός drummer. Φοβερός και δεν έπαιξε και μόνο σε αυτούς. Λοιπόν, και φαντάσου τώρα ήταν πρωτοποριακή από το 1966, έτσι. Λοιπόν, τέσσερις δίσκους έκαναν και συναντήθηκαν για να κάνουν κάποιες συναυλίες. Ο Μπέικερ ήταν φοβερός. Παίζε μαζί και σε ένα άλλο σχήμα, μαζί με τον Steve Winwood, έναν άλλο φίλο του Eric Clapton. Ρε, τι μαθαίνει σήμερα. Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Φεύγω και από εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ, αλλά εντάξει. Και εδώ. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Σήμερα, λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Εντάξει. Έτσι, σε μια γενικότερη διάθεση. Τώρα φεύγω από εδώ. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε.
10: Εδώ, τη γειτονιά είσαι κι εσύ.
11: Όχι και εδώ, βέβαια. Εδώ, αλλά όχι και εδώ.

0: Πώς πάνε τα έργα?
1: Δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
2: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
1: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω.

0: Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, βέβαια.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?
2: Έλα, έλα, Καταρίνα. Έβγαλε το άκτη του ο Λένι Γκράβιτς, έτσι. American Woman και American Woman. Πα, μας έπριξε. Έλα, καλό ήταν, εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, γι' αυτό το επέλεξα κιόλας. Για να ξυπνήσουμε, γιατί τι ώρα είναι? Πάμε για 9.30, έτσι. 9 και 24. Ώρα να δούμε την κίνηση. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με την κίνηση, δεν τη βρίσκουμε. Η μόνη κίνηση που μπορεί να υπάρχει είναι στο Πειραιά, εδώ στο λιμάνι, για να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ ο Λούθε... λοιπόν, τώρα βγήκαν καραβάκια από ό,τι βλέπω, γιατί στο περιφερειακό, στην ακτή Αιτωνίας, μη σου πω από πού είναι η κίνηση. Μιλάμε, αρκετή κίνηση, πάρα πολύ δηλαδή, από την, πριν από την πύλη 2. Δηλαδή, όσοι επιλέξατε να πάτε από εκεί για να βγείτε στον Πειραιά, περαστικά. Λοιπόν, φεύγοντας από τον Πειραιά και ακολουθώντας αυτή την οδό, δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση. Αυτή τη στιγμή στην Κόνωνος γίνεται ο πανικός, βγαίνοντας δηλαδή από τον Πειραιά και στην ακτή Κονδύλη, και η Γούναρη δεν έχει ιδιαίτερα, ούτε η Αριστίδου, γιατί προφανώς... η Αριστίδου έχει, συγγνώμη, η Αριστίδου έχει, είναι φύσκα γεμάτη. Η ακτή Τζελέπη, δηλαδή τα καράβια δεν βγαίνουν στην ακτή Τζελέπη, τα αυτοκίνητα από τα καράβια που βγαίνουν από εκεί, από αυτό το σημείο στην ακτή Τζελέπη, τα αυτοκίνητα είναι πολλά. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Αλλού κίνηση δεν έχει. Η Ρόμ Πολυτεχνείου, λιγάκι, είναι λίγο κυτρινισμένη, κινείται ο κόσμος. Αυτό πάει επειδή μου κουνάει το χάρτη. Ρε εσύ, κάτσε καλά. Λοιπόν, και από Χαριλάου Τρικούπη μέχρι Δευτέρας Μεραρχίας έχουμε λίγη κινησούλα εδώ στο λιμάνι. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Νομίζω ότι εντάξει, τα καταφέρνουμε σιγά σιγά. Έλα, πάμε, Κάθριν, πάμε.
0: Σε λέω, Ζωγική, εγώ να σε διώξω από το μαγαζί, σε είπα ποτέ τέτοιο πράγμα?
3: Δεν με είπες, αλλά άμα με το πεις θα είναι πάρα πολύ αργά, κύριε. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να έχω μια ρεσέρβα.
0: Ρεσέρβα, τι να την κάνεις πλέον τη ρεσέρβα, αυτοκίνητο, σε γέμο το σακό. Εγώ πρέπει να σε φτάνω. Δεν στα έχω όλα στα πόδια σου, χάλασε από τεχατήρι. Φουστάνι θέλει ευτύχε, φουστάνι την Κική ο Ευτύχιος. Θέατρο θέλει ευτύχε, να ο Ευτύχιος μεγάλο μπουρμπάρι για να πάω την Κική στο θέατρο, πρώτη σειρά. Να δεις και τη Βουζουκλάκη.
3: Και λοιπόν.
0: Τι και λοιπόν, και τη Βουζουκλάκη είδες και το Βέγκο είδες και γέλασες και άνοιξε η ψυχή σου καλή ώρα εκεί που είναι το παιδί και τη Λάσκαρη την είδες στο σινεμά Έγκυο και το Ξανθόπουλο βρε σε πια και το είδες. Και το είδες το Ξανθόπουλο και έκλαψες και ευχαριστήθηκες. Τι άλλο θέλετε από μένα? Και σουβλάκι βρε, κάθε βράδυ τα σουβλάκια που τα πας βρε. 365 σουβλάκια το χρόνο, 5 χρόνια σουβλάκια να τα βάλεις στη σειρά αυτά μέχρι την πόλη. Τι άλλο βρε να σε δώσω να καταλάβεις ότι σε αγαπάω?

0: έρθω μαζί σας. Θα σας κουβαλάω και τη λατέρνα, να σας ξεκουράζω, ε.
1: Όχι τη λατέρνα, η λατέρνα είναι βαριά.
2: Πολύ βαριά. Μην ακούς που λένε ελαφρά μουσική. Oh.
0: Ναι.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Δεν μου λες, ρε Γκρουέζα.
5: Ναι.
4: Εσύ είσαι του κόμματος.
5: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
4: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
5: Φυσικά είμαι.
4: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
5: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
4: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
5: Ορίστε.
4: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
5: Ποιο? Ποιο? Έλαβα να γύρω. Ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
4: Κατάλαβα, ρε Γκρουέζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια. 1, 2, 3.

0: Τι μυστήριο πράγμα είναι αυτό τέλος πάντων.
1: Ποιο?
0: Με τα λεφτά. Εκείνοι που τα μαζεύουν δεν ξέρουν να τα τρώνε. Εκείνοι που ξέρουν να τα τρώνε δεν μπορούν να τα μαζέψουν.
2: Έλα Κατερίνα μου, έλα λίγο αθλητικούλια. Τώρα πόσο λίγο είναι δεν ξέρουμε, θα δείξει. Λοιπόν, γιατί να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, γιατί εχθές η ΑΕΚ έπαιζε στη Σόφια, 0-0 ο αγώνας, έχει το πλεονέκτημα τώρα, παίζει στην έδρα της, έγινε καλός αγώνας, είχαμε φάσεις, ανά πάσα στιγμή μπορούσε να μπει κόλ και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Η μεταγραφή του Ολυμπιακού τελικά έκλεισε με τον Γκονζάλες. Εντάξει, τώρα τα ποσάκια αυτά θα στα πει ο Βαγγέλης μετά τις 12. Λοιπόν, είχαμε και την παρουσίαση των εμφανίσεων της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, τις καινούργιες. Τι άλλο έχουμε? Ναι, και να δούμε τι παίζουμε σήμερα, τι βλέπουμε μάλλον, άλλοι παίζουν, εμείς βλέπουμε. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν έχει κυπελό στις 5 και 4, Καλαμάτα Πανετολικός, έχουμε επίσης, τι άλλο, έχουμε Champions League, βέβαια. 10 η ώρα έχουμε Χάπουελ Σεμπά, Μπερ Σεμπά, Σαμπάχ, τι είναι αυτό ρε. Λοιπόν, έχουμε Σλάβαν Μπραντισλάβας Τσέλιε. Έχουμε επίσης, τι είναι αυτό, Ισπανικό στις 10 η ώρα, Ατλέτικο Μανδρίτης Μάλαγα. Και έχουμε και, τι είναι, και UEFA Champions League επίσης, Celtic Lincer. Ναι. Το δείχνει και το Μέγκα αυτό στις 10 η ώρα. Μια χαρά σε βλέπω Κατερίνα. Έχεις να δεις σήμερα. Λοιπόν, να επιλέξεις για να δεις, γιατί να τα δεις όλα. Μάλιστα, έχουμε και κομ. Τι είναι αυτό? Έχει και κυπελάκι. Βέβαια, έχει πολύ κύπελο. Σήμερα παίζει 5 η ώρα η Νίκη με τον Νίκο. Λάθος, με τον Πανιόνιο. Έχουμε Νέστορ Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε Ζάκυνθος Κηφισιάς στις 5 η ώρα όλα αυτά. Καλαμαριά Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Έχεις, εντάξει, δεν τα δείχνει βέβαια η τηλεόραση αυτά. Δεν ξέρω, ο Σκάι έχει διαλέξει, μιας και δείχνει το κύπελο, για να δω τι διάλεξε. Θυμάστε τι είπαμε σήμερα για το κύπελο Κάφριν. Του Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4. Έτσι. Λοιπόν, μια χαρά. Έχεις να βλέπεις πολλά. Άντε Κατερίνα, πάμε.
3: Πώς είναι ο κύριος σου, Ασημίνα?
1: Καλά είναι, αλλά είναι άρρωστος στο κρεβάτι και πονάει πολύ.
3: Τότε τι μαύρα καλά είναι.

0: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα.
1: Πώς δεν ξέρω, ε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό.

0: αυτό λοιπόν. Όπως είπαμε, εδώ έχετε να κάνετε με κυρίες. Δεν έχετε να κάνετε με σκουπρία. Για εσάς τους δυο το λέω.
1: Μάλιστα κύριε καθηγητή.
0: Το λοιπόν, μόλις μπουν οι κότες, σπάτε.
2: Υπόκληση.
0: Ναι. Παίρνετε το κουλάδι.
1: Το χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τους τρατσάρετε να φύγει.
1: Δεν σφάξανε.
0: Γιατί.
1: Και που ξέρω εγώ τι έχει πιάσει αυτή.
0: Να ξεραθείς. Άμα μιλάω εγώ να κάνεις του μπετή. Ωραία, τι έπαθα με σας, χάρασα το λεκτικό μου.

Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδερφέ, θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα, τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων, θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθήμά μας είναι ένα.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, έτσι. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Καταρχήν να σου πω ότι η Σακύρα βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού στην, στην Κολομβία, ναι, και υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση σχολείων. Μπράβο της. Καλή είναι, καλή. Και καλά έκανε η κοπέλα. Λοιπόν, αυτά να τα βλέπει ο Πικέ. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα τι έχει γίνει, τι... τι έχουν και δεν έχουν. Έχουν δύο παιδιά μαζί, νομίζω. Έχουν δύο παιδιά, ναι, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Είχαμε πει, είχαμε αφήσει μια είδηση και στη μέση, ότι γιατί ο Τραμπ απειλεί να το βομβαρδισμό στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν, το σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, αν σταθεί εμπόδιο στις συνομιλίες της κυβέρνησής του με το Ιράν. Κατάλαβες. Στα λέω αυτά γιατί θυμήθηκα ότι δεν την είπαμε αυτή την είδηση, ενώ την εξαγγείλαμε. Αν λέει το Ιράν, το Ομάν μπει εμπόδιο, θα τους βομβαρδίσουμε άργα. Δώσε στον Τραμπ πιστολάκια και να δεις τι γίνεται, για να ξέρεις τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Ας κάνουμε ένα comeback λίγο στις ειδήσεις, να δούμε αν έχουμε άλλα. Το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη. Αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, οι χώρες που είναι πιθανοί στόχοι, μεταξύ των οποίων είναι και η Βουλγαρία, Νοτιοανατολική Ευρώπη, λοιπόν, η Κύπρος, και απειλεί και σου λέει εδώ, προφανώς ξέρουν γιατί οι Ιρανοί έχουν κάνει και αυτή την κατασκοπία τους, τι νομίζεις, έτσι θα σε αφήσαμε, θα σε αφήναμε, Κατερίνα. Λοιπόν, για να δω τι άλλοι. Λοιπόν, το ελληνικό χωριό που αντιστέκεται στο δημογραφικό, το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Έλα ρε, ποιο είναι αυτό το χωριό? Το ελληνικό χωριό γενικότερα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι γενικότερα. Ένα ελληνικό χωριό που βρίσκεται σκαρφαλωμένο στα 900 μέτρα στην Πίνδο. Λοιπόν, ανατρέπει τα αρνητικά δεδομένα στο δημογραφικό πρόβλημα. Εντάξει, δεν το λύνει. Απλά σου λέει τι κάνουν εκεί, για να ξέρεις. Είδες, πήγαινε στο χωριό εκεί να κάτσεις. Δεν πιάνει ούτε τηλεόραση μερικές φορές και ούτε το ίντερνετ εκεί. Σκολήσει. Πού όρεξη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτά νομίζω είναι τα καλύτερα. Κάφριν, δεν χρειαστείς τίποτα άλλο από ό,τι κατάλαβες. Είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε για 2 ώρες κοντά σας. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τίνος Ιφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Η Κατερίνα Κουκαλίδου στην ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Αντώνης. Ο Θοδωρής Παπαντονίου. Έλα, εντάξει, είχε Αντώνη μέσα. Ο Θοδωρής Παπαντονίου. Και η Τέμη Χαμπιλωμάτη. Χαμπιλωμάτη. Να τα μάθω, ρε παιδιά. Όλοι μου μπαίνουν. Τέμη την ξέρω την κοπέλα. Λοιπόν, εδώ τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα. Μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπαγιά, μπαγιά.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λίγα λεπτά μετά τις 10, κανάλι 1, 90,4, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, εδώ στο κέντρο της πόλης, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων, Ντέμι Χαμπιλομάτι και Θοδωρής Παντωνίου στα μικρόφωνα της εκπομπής, το 210-4224-441-6. Ο Γιώργος Καρίδης στο τηλεφωνικό κέντρο, πάντα με χαμόγελο, απαντά το Viber της εκπομπής 6951-904-904. Αύγουστος, παίρνουμε τα μηνύματά σας και με το email μας studio@kanalina.gr και τα email σας. Επικαιρότητα, επικαιρότητα και σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Θα απασχολήσουν την επικαιρότητα τη σημερινή. Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νυχτερινή επιχείρηση της έκτης ΕΜΑΚ στην Αχαΐα για τον εντοπισμό δύο αδελφών που χάθηκαν στον Ευρύμανθο. Πετρέλαιο θέρμανσης, να λέγαμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και το 1,60 ευρώ το λίτρο. Επιστροφή αδίουχων, αυξημένες οι αφήξεις στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, με την κίνηση όμως να σταθεροποιείται. Θεσσαλονίκη, σύλληψη ζευγαρίου που μετέφερε παρακαλώ 120 παγωτά και 21 μπουκάλια ποτών μέσα σε τρία σακίδια. Τουρισμός για όλους, οι αιτήσεις ολοκληρώνονται μεθαύριο Παρασκευή. Στα στενά του Ορμούς η κατάσταση παραμένει σε αδιέξοδο, με την διεθνή αγορά να ανησυχεί για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βέβαια την βιομηχανία και τις τσέπες των καταναλωτών όταν βλέπουν τις τιμές στο πρατήρια βενζίνης. Financial Times, το Ιράν φέρει να εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν τελικά ο Τραμπ κλιμακώσει τη σύγκρουση. Μπλέκει δηλαδή το Ιράν ακόμα και την Ευρώπη, ενώ στην Ινδία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη Δυτική Βεγγάλη, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Πέθανε στα 77 του ετών ο Frank Bird, είναι ο θρυλικός drummer του σχήματος ZZ Top, ενώ ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού στο Ζάγκρεπ, διεκδικώντας το 1ο χρυσό στους κρίκους.

Και εν ώψη του νέου κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένουμε από το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον καιρό στη χώρα μας. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να παραμένει καλοκαιρινός τις επόμενες ημέρες, καθώς ενισχύονται οι θερμές αερίες μάζες. Σήμερα οι ασθενείς άνεμοι και αυξημένη υγρασία δημιουργούν τοπικές χαμηλές νεφώσεις, αλλά και περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στο νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το μεσημέρι, ωστόσο, και το απόγευμα αναμένεται αστάθεια, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα επιρωτικά. Και όχι βέβαια στην Αττική, καθώς περισσότερα προβλέπονται στη Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια-ανατολικά θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ανεβαίνει αγγίζοντας 36-37 βαθμούς σήμερα και στα επιρωτικά έως και 35 στα νησιά. Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και μικρή πιθανότητα πρόσχερης βροχής στα βόρεια και δυτικά. Θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Να συνεχίσουμε όμως, Θέμη, με τον καιρό. Από την Πέμπτη, δηλαδή από αύριο, η αστάθεια υποχωρεί. Οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται στα 5 μποφόρ. Όμως η θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει και θα φτάσει τους 38. Την Παρασκευή ο υδράγυρος θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω άνοδος. Μέχρι τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το Σάββατο, Κυριακή και στις αρχές επόμενης εβδομάδας σημειωθούν τοπικά θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Πρόκειται για ένα ισχυρό κύμα ζέστης με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική να ανηφορίζουν προς τη χώρα μας. Αυτό βέβαια όμως βοηθάει και την εκδήλωση πυρκαγιών, Τέμη.
1: Φυσικά, Θοδωρή, καλημέρα Κατερίνα. Συνολικά 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μόνο το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 10 πυρκαγιές. Επιπλέον, υπό μερικό έλεγχο, χωτέθηκε και η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα, όπου σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου χθες στις 3:30 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 οι πυροσβέστες, 6 οχήματα από αέρα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρήχαν και υδροφόρες από δήμους. Σημειώνεται ότι τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία αλλά και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ακόμα διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. 47 λοιπόν πυρκαγιές μόλις ένα 24ωρο, Θοδωρή.
0: Και βέβαια πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν αφήσεις ειδικά τις μέρες του καλοκαιριού που πάρα πολύ βάζουν και τις ψυσταριές τους πολύ κοντά.
1: Και τα πανηγύρια και, και συνεχίζουν ακάθεκτοι.
0: Και εργασίες με τροχούς, με διάφορα φλόγιστρα πολύ κοντά. Και βέβαια ευτυχώς και η αστυνομία και η προσβεστική κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους σε επίπεδο πρόληψης και έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις και έχουν επιβληθεί αρκετά πρόστιμα και τσουχτερά μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι μάλλον παραβλέπουν κάποιους κανόνες.

0: Λοιπόν, καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διευρύνηση του δυστυχήματος στη Σύφνο τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου το ελικόπτερο λίγο πριν την προσγείωσή του έπεσε, φέροντας στο θάνατο τρεις επιβαίνοντες, τον πιλότο και ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Η τραγωδία με τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που οδήγησε στο θάνατο των επιβαίνοντων, του Έλληνα χειριστή και των δύο Βρετανών νεόνυφων που βρίσκονται στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος, έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο. Η Αρχή Προστασίας Αεροπορίας εξέδωσε επίγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητώντας να πραγματοποιούνται έλεγχοι στον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Το σημείο της συντριβής παραμένει αποκλεισμένο και αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς από τους ειδικούς ΤΕΜΗ.
1: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ, οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο. Η διερεύνηση αναμένεται να συνεχιστεί στο νησί για τουλάχιστον τρεις ημέρες, ενώ παράλληλα σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων θα μεταφερθούν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Στην Αθήνα βρίσκονται και οι συγγενείς των δύο Βρετανών, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν στη διαδικασία αναγνώρισης.
0: Βέβαια, εδώ πέρα να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο, στον πίσω έλικα δηλαδή, το οποίο συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής του ελικοπτέρου γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στο ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν υπήρχαν παθολογικά αίτια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χειριστή. Όλα ωστόσο τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί από τους εμπειρογνώμονες μέχρι στιγμής.

10 και 24 πρώτα λεπτά, 6951-904-904 το Viber στο κανάλι 1, εδώ στο στούντιο του καναλιού 1, με email studio παπάκι κανάλι 1.gr και τηλέφωνο 210-4224-441-6. Ενημερωτική εκπομπή με την Κατέρνα Γογαλίδου στη ρύθμιση των ήχων, τη Τέμη Χαμηλωμάτη στα μικρόφωνα και το Θοδωρή Πατωνίου στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι, ακούμε και περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 10 και 33 ολόκληρα λεπτά, κανάλι 90,4, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας, εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Κατέρνα Κοκαλίδου, στη ρύθμιση των ήχων, Ντέμπι Χαμηλωμάτη και Θεός Παντονίου, στα μικρόφωνα της εκπομπής και στη δημοσιογραφική παραγωγή. Να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα όλους, είτε είμαστε φοιτητές, είτε είμαστε εργαζόμενοι, και δεν αφορά τίποτα περισσότερο από το μηχανογραφικό αλλά και το βιογραφικό. Είναι δύο λέξεις που σχηματίζουν μία ρήμα, αλλά είναι και δύο λέξεις που μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή. Ξεκινάμε το μηχανογραφικό, αλλά μετά προχωράμε στο βιογραφικό. Τον πιο κατάλληλο άνθρωπο που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Νίκη Δαλιανά, καλή φίλη και γνώριμη της εκπομπής, η οποία μπορεί να μας μιλήσει για το μηχανογραφικό αυτή τη στιγμή και το πόσο το μηχανογραφικό μπορεί να καθορίσει το μέλλον ενός νέου. Είναι αλήθεια αυτό, κυρία Δαλιανά?
1: Καλημέρα, χαίρομαι καλημέρα πολύ σας που είμαι μαζί σας πάλι.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας καταρχήν.
1: Άμα δεν έχω καλό σήμα, συγχωρέστε με, αλλά εδώ στο Σαντορίνη έχουμε θεματάκι με τη σύνδεση.
0: Θα μας μιλήσει και για λοιπόν Σαντορίνη μετά.
1: Το μηχανογραφικό, όχι, δεν καθορίζει γενικά τη ζωή ενός ατόμου. Καθορίζει το αποτέλεσμα μια δεδομένη στιγμή. Όχι τι θα κάνει το παιδί στην υπόλοιπη ζωή του. Είναι λάθος αυτό που λέμε ότι το μηχανογραφικό καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση και από αυτή θα κρυφτεί το μέλλον μας. Πλέον ο καθένας θα αλλάξει ρόλους στην πορεία της ζωής του, μπορεί να εργαστεί σε ρόλους που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένες ονομασίες. Οπότε

0: είναι άδικο ίσως να κρίνουμε ένα παιδί αν πέτυχε ή όχι από αυτό.
1: Είναι άδικο να κρίνουμε ένα παιδί από τα συγχαρητήρια που θα δώσουν, όπως είπαμε και προχθές, από τους γονείς και τους φίλους, ότι συγχαρητήρια από τη σχολή που ήθελες, ή συγχαρητήρια, ή μάλλον είναι και καλή σχολή και αυτή που πέρασες, δεν πειράζει, μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις. Έχετε δίκιο πραγματικά. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος πέρασε μια σχολή που δεν ήταν η πρώτη του επιλογή?
0: Εκεί καλό είναι να μην μείνει μόνο στο ότι αν ήταν η πρώτη του επιλογή ή όχι, αλλά να κοιτάξει πρώτα να γνωρίσει τη νέα σχολή. Μπορεί μέσα από μια σχολή που ίσως ο τίτλος, ο αντικείμενο να μην του άρεσε και να μην την είχε επιλέξει πρώτη, μπορεί να βρει κάποια κατεύθυνση, μπορεί να βρει κάποια στοιχεία στο πρόγραμμα σπουδών, όπου εκεί θα του ανοίξουν πολύ καλύτεροι δρόμοι. Οπότε το βασικό είναι να την γνωρίσει πρώτα και μετά να κρίνει. Δεν είμαι της άποψης ότι πέρασες τη σχολή, οπότε συνέχισες, αρέσει, δεν αρέσει, αλλά γνώρισε τη πρώτα.
1: Ζητάτε με λίγα λόγια να καταλάβει ο φοιτητής ο ίδιος αν αξίζει να φοιτήσει στη συγκεκριμένη σχολή ή να αναζητήσει μια άλλη διαδρομή. Και αυτό εννοώ τώρα, είτε ήταν και η επιλογή του, η πρώτη επιλογή αυτή, είτε έτυχε να περάσει αυτή τη σχολή. Πρέπει να το καταλάβει ο ίδιος.
0: Ακριβώς. Γιατί ακόμα και να ήταν η πρώτη του επιλογή, έχουμε δει περιπτώσεις φοιτητών που περνάνε στην πρώτη τους επιλογή, αλλά τελικά βλέπουν ότι αυτό που επιλέξανε δεν ήταν καθόλου αυτό που είχαν στο μυαλό τους.
1: Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα, πώς επηρεάζουν οι προσδοκίες και οι φόβοι των γονέων, τις επιλογές των παιδιών, και καμία φορά δεν αναφέρομαι βέβαια στο οικονομικό κομμάτι, γιατί κάποιοι γονείς έχουν και την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν σπουδές του παιδιού μακριά από το σπίτι. Ωστόσο, οι προσδοκίες και οι φόβοι είναι ένα θέμα που επηρεάζει, κατευθύνει κάπως το χέρι του παιδιού στο μηχανογραφικό του.
0: Ναι, αρκετές φορές το βλέπουμε αυτό και μάλιστα σαν σύμβουλος καρδιοδρομίας το βλέπω και στην πράξη που μπορεί οι γονείς να μου λένε πες το παιδί να πάει προς εκεί ή αν έχουν κάποια οικογενειακή επιχείρηση, κάποιο γραφείο, πες του να πάει προς εκεί, δηλαδή πριν μπει καν το παιδί μου δίνουν συμβουλές. Αλλά δεν είναι από πρόθεση, δεν είναι δηλαδή ότι το κάνουν για κακό. Οι γονείς θέλουν την ασφάλεια και την ασφάλεια αυτή την έχουν στο μυαλό τους με βάση αυτά που γνωρίζουν. Δηλαδή τα επαγγέλματα που είναι αναγνωρίσιμα ή αυτά που μέχρι τώρα έχουν προοπτικές. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγορά εργασίας στην οποία μεγάλωσαν οι γονείς έχει αλλάξει τελείως. Δεν έχει σχέση με το τώρα. Οπότε κάτι που ίσως όταν έδιναν οι γονείς ή αργότερα όταν ήταν στην αγορά εργασίας να είχε προοπτικές, αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι ίδια.
1: Εδώ θέλω να πω και εγώ κάτι και συγχωρέστε με στην αρχή που δεν το είπα. Είσαστε και επαγγελματική σύμβουλος, μάλλον σύμβουλος επαγγελματικής αδιαδρομίας. Μπορεί να δει να προτείνετε σε έναν άνθρωπο, είτε αυτός φοιτητής είτε και επαγγελματίας, για την επαγγελματική του διαδρομή, για τις επαγγελματικές του επιλογές. Και θα ήθελα να μείνουμε και λίγο σε αυτό, γιατί μετά το μηχανογραφικό περνάμε στο δεύτερο πολύ σημαντικό χαρτί που συμπληρώνουμε όλοι τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, που αυτό λέγεται βιογραφικό. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και στο βιογραφικό
0: ναι.
1: Έχουμε μέσα και τα πτυχία μας. Όλη αυτή την εκπαιδευτική μας πορεία. Πόσο σημαντικό παραμένει ένα πτυχίο πλέον στη σημερινή αγορά εργασίας, κυρία Δαλιανά?
0: Ένα πτυχίο σίγουρα είναι σημαντικό και μάλιστα και σε πρόσφατη έρευνα του ΟΑΣΑ αυτό υπόθηκε, ότι το πτυχίο δεν χάνει την αξία του, αλλά είναι αυτό που θα δώσει τη βάση, δεν είναι αυτό που θα καθορίσει εξ ολοκλήρου την επαγγελματική μας διαδρομή. Έχοντας ένα πτυχίο μπορούμε να επιλέξουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, κάνοντας μεταπτυχιακό, κάνοντας εξειδίκευση, δηλαδή δεν μας περιορίζει. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι χάνει την αξία του. Απλά εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στο μαζί με το πτυχίο να αναπτύξουμε και τις δεξιότητές μας παράλληλα. Ιδιαίτερα, να πω κάτι σχετικά με αυτό, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με web designer, με πληροφορική. Πολλές φορές οι εργοδότες αυτό που ζητάνε δεν είναι το πτυχίο, τι έχει τελειώσει, είναι το portfolio, δηλαδή να δούμε δουλειά σου στην πράξη.
1: Μάλιστα. Τι εξετάζουν ωστόσο οι εργοδότες και τα HR, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, πέρα από το τίτλο σπουδών? Δηλαδή, ένα βιογραφικό με αρκετά πτυχία, με αρκετά πιστοποιητικά εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, είναι ικανά για να πείσουν το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή τους εργοδότες?
0: Μπορεί να είναι. Πλέον βέβαια υπάρχει και το εξής, όχι παράδοξο ακριβώς. Υπάρχει και το γεγονός ότι φτιάχνουμε βιογραφικά με AI, βάζουμε δηλαδή τα στοιχεία μας και λέμε στην τεχνητή νοημοσύνη να μας φτιάξει το βιογραφικό, και πολλές φορές και από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά το εξετάζουν πάλι με AI. Οπότε ουσιαστικά δύο τεχνητές νοημοσύνες αξιολογούνται μεταξύ τους.
1: Είχα διαβάσει ένα πρόσφατο άρθρο σας σχετικά με αυτό, ότι συμπληρώνουμε το βιογραφικό μας με AI και αυτό αξιολογείται πάλι με AI, δηλαδή με αλγόριθμους.
0: Ναι. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο θέμα, στο ότι, okay, δεν είναι κακό, σίγουρα γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο από το τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού το να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η αξιολόγηση. Όμως αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο σκανάρισμα, όχι η τελική επιλογή και η ευθύνη πρέπει πάντα να μένει στον άνθρωπο. Γιατί αλλιώς μπαίνουμε σε προκαταλήψεις των αλγορίθμων, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να εξετάζονται.
1: Άρα υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι από τη χρήση αλγόριθμου στις προσλήψεις. Φαντάζομαι ότι πέρα από αυτό είναι και ότι δεν έχει αυτή την ανθρώπινη αίσθηση, αυτό το ένστικτο ή αν θέλετε αυτή την ηθική που έχει ο άνθρωπος, αυτή την αντίληψη πάνω που έχει ο άνθρωπος, να καταλάβει ποιον έχει απέναντί του. Είναι μια στεγνή ανάγνωση ενός βιογραφικού.
0: Σίγουρα, και πολλές φορές βασίζεται απλά σε λέξεις κλειδιά. Και εδώ έρχονται να αναδύονται μάλλον και κάποια από τα όρατα επαγγέλματα που λέμε στο Flameverse AI. Όπως είναι,
1: να πούμε, εδώ είναι μια πλατφόρμα δική σας, η οποία την διαχειρίζεστε εσείς, την έχετε ιδρύσει και διαχειρίζετε εσείς σχετικά με, και βοηθάει τους όλους, και επαγγελματίες και φοιτητές και μαθητές, να καταλάβουν μπροστά που πρέπει να κινηθούν βάσει κάποιων ερωτήσεων οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι από την πλατφόρμα η οποία βασίζεται σε επιστημονικές, ψυχολογικές και επαγγελματικές θεωρίες. Ο χρήστης καεί και μέσα από διάφορα σενάρια να κάνει επιλογές, όπως θα έκανε και στην πραγματική ζωή, και από εκεί αναδύονται συμπεριφορικά μοτίβα συγκεκριμένα. Αυτά τα συμπεριφορικά μοτίβα τα συνδέουμε με τους επαγγελματικούς ρόλους που του ταιριάζουν, αλλά από τα καινούργια επαγγέλματα. Και πάνω σε αυτό που λέγαμε, εδώ ας πούμε είναι το επάγγελμα ο ελεγκτής γνωσιακών προκαταλήψεων της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Το ξαναλέτε λίγο, σας παρακαλώ.
0: Ελεγκτής γνωστικών προκαταλήψεων της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η δουλειά του είναι αυτή ακριβώς, να ελέγχει τις προκαταλήψεις που μπορεί να προέρχονται από τους αλγορίθμους.
1: Δηλαδή ένα είδος ψυχολόγου, θα λέγαμε, για τον αλγορίθμο. Ή τουλάχιστον ένα είδος μέντορα του... του αλγόριθμου. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που είπατε νωρίτερα εσείς, είπατε έναν όρο, αόρατα επαγγέλματα. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Είναι ένας καινούριος όρος πλέον?
0: Αυτός είναι ένας όρος που έχουμε κατοχυρώσει στη Flameverse AI, και πρόκειται για τα αναδυόμενα επαγγέλματα, τα οποία συνήθως είναι συνδυασμός ρόλων και δεξιοτήτων. Δεν είναι επαγγέλματα που θα δούμε στους συνηθισμένους χάρτες επαγγελματικού προσανατολισμού και στα γνωστά αποτελέσματα των τεστ. Και είναι με βάση από συγκεκριμένους φορείς και καινούργια reports που υπάρχουν. Ακολουθούμε την αγορά, το τι ακριβώς πρόκειται, ποια επαγγέλματα αναδύονται, και τα συνδέουμε με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, και ένα τελευταίο, να συνδέσουμε και τη δική σας πλατφόρμα και τη δική σας εργασία πάνω στην πλατφόρμα με τον Πειραιά. Υπάρχει μια συνεργασία του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου, αν δεν κάνω λάθος, με την πλατφόρμα και με τη Διεθνή Θεσσαλονίκης. Κάτι συμβαίνει σε αυτό?
0: Ναι. Είχα την τιμή να με προσκαλέσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά να συμμετέχουμε μαζί του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 με 13 Σεπτεμβρίου. Οπότε όλα καλά, πιστεύω, και εκεί θα έχουμε πολύ ωραία νέα να συζητήσουμε μετά.
1: Θα είμαστε σίγουρα και πάλι μαζί να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία είναι ένα κομβικό σημείο για τη λειτουργία της πλατφόρμας, γιατί στην ιστορία της πλατφόρμας η συνάντηση με ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν και νέα εργασία, καθότι στη ΔΕΘ υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζητούν εργασία, αλλά και με επιχειρήσεις.
0: Και με επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν και να όχι να δώσουν τόσους εργαζόμενους νέες προοπτικές, αλλά θέλουν να έχουν δεδομένα όσον αφορά το προς τα που πάνε οι δεξιότητες, ποιες λείπουν από την αγορά εργασίας, από τους νέους, ποιοι ρόλοι φαίνεται έτσι να αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Όλα αυτά είναι χρήσιμα δεδομένα για το προς τα που πρέπει να κινηθούν και οι επιχειρήσεις ή τα κολέγια ή τα πανεπιστήμια.
1: Οι σχολές συνολικά. Κυρία Δαλιανά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Θοδωρή, να ρίξουμε μια ματιά και στη Μέση Ανατολή. Έληξε τη Δευτέρα η προθεσμία των 60 ημερών που είχε οριστεί για να γίνουν κάποιες διαπραγματεύσεις με απότερο σκοπό την κατάπαυση του πυρός. Τίποτα από αυτά δεν έχει επιτευχθεί και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει από την πλευρά του ότι ούτε διεξάγονται ούτε προγραμματίζονται συνομιλίες με το Ιράν, ενώ από την άλλη πλευρά και η Τεχεράνη επιμένει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι η Ουάσιγκτον να εκπληρώσει τους όρους που θέτει η Ιρανική πλευρά. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και μία σύγκρουση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία διέκοψαν τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, καθώς το κατηγορούν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, καθόλου αισιόδοξη.
1: Ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση έχουμε και στο μέτωπο του Ισραήλ, καθώς 6 Παλαιστίνοι ανάμεσά τους και ένα παιδί σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της Γάζας, ενώ τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, η επίθεση έπληξε σκηνές όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, δηλαδή ένα πλήγμα αεροπορικό σε αμάχους. Το νοσοκομείο Σίφα παρέλαβε 5 νεκρούς και 13 τραυματίες, ένας εκ των οποίων υπέκυψε. Ο Ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, που όπως υποστηρίζει σχεδιάζαν επιθέσεις, τονίζοντας ότι έλαβε όλα τα μέτρα για την προστασία των αμάχων. Ωστόσο, σε δεύτερη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι στοχοποίησε συνάντηση στελεχών επίλεκτων μονάδων της οργάνωσης. Αυτό που της μάρτυρας δήλωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν το καφέ Sweet and Bitter στο αλευτικό λιμάνι. Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση των εκκλήσεων ως προς την κατάπαυση του πυρός.

0: Κανάλι 90,4, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, εδώ στο κέντρο της πόλης, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Και να δώσουμε και μια ναυτιλιακή, μια ναυτική είδηση, μια είδηση με έντονη την ναυτιλία στο περιεχόμενό της, καθώς με γεμάτες μηχανές συνεχίζει την αυξητική της τροχιά ελληνική κρουαζιέρα, αφού πέρυσι το 2025 έκλεισε με ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6.100 κρουαζιερόπλια και τους 8.400.000 επιβάτες πανελλαδικά που ήρθαν στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, τα πρώτα στοιχεία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά δείχνουν ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις κορυφαίους προορισμούς της χώρας. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ως τον τώρα σχεδιασμό για το 2026, ο Πειραιάς, η πόλη μας, διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με 757 προγραμματισμένες αυτήξεις, 756 αναχωρήσεις και 203 στάσεις τράνζιτ, ενώ η Μύκονος καταγράφει μικρή υποχώρηση προσεγγίσεις με 670 κρουαζιερόπλια. Ήπια αυτή η κάμψη αντανακλά τις ευρύτερες ανακαταράξεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς η έκρηκτη κατάσταση και ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο οδήγησε στην κινητοποίηση αρκετών κρουαζιεροπλοίων για παρατεταμένο διάστημα. Αυτό θα ήθελα να σας πω και εγώ, Τέμη, ότι το Αιγαίο και γενικά η θάλασσα, η Μεσόγειος, όχι τόσο η Ανατολική αλλά η Κεντρική Μεσόγειος, θεωρείται από τα πιο ήρεμα και ασφαλή νερά και έτσι επιλέγονται από πολλές και εταιρείες και τουρίστες για τις κρουαζιέρες.
1: Και ελπίζουμε να παραμείνει.
0: Και ελπίζουμε να παραμείνει και να γίνει κάτι. Όλη η Μεσόγειος να γίνει μια. Όπως ήταν παλιά, η Ανατολική Μεσόγειος, η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, να είναι μία από τις πιο ήρεμες θάλασσες για κρουαζιέρα. Κανάλι 90,4, το Viber του καναλιού 1 στο στούντιο εδώ 951-904-904, στούντιο παπάκι κανάλι 1.gr, το email, περιμένουμε τα μηνύματά σας, και στο 210-4224-441-6 τα τηλέφωνά σας, την καπαντάει πάντα ευγενικός ο Γιώργος Καρίδης. Κατέρινα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων, Τέμπη Χαμπιλωμάτη και Θοδωρής Παντωνίου στα μικρόφωνα της εκπομπής. Hey!

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Dios. Τώρα, Θοδωρή, διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο των θερινών εκτόσεων του 2026. Έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Θοδωρή Καπράλο, που θα μας μιλήσει για το πώς είναι η αποτίμηση αυτών των ημερών για την αγοραστική κίνηση και την κίνηση στα καταστήματα του Πειραιά. Κύριε Καπράλο, μας ακούτε?
1: Σας ακούω. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Καπράλο.
1: Καλά.
0: Πώς έχει πάει μέχρι στιγμής, λοιπόν, η αγορά?
1: Κοιτάξτε, θα σας δώσω μια εικόνα, η οποία βασίζεται στην αίσθηση την οποία έχουμε από τις επαφές με τους συναδέλφους μας στην πόλη μας, με μια έρευνα την οποία κάναμε στο τέλος του Ιουλίου, η οποία ήταν για να πάρουμε την πρώτη οσμή, το πώς πήγε το πρώτο 20ήμερο που ήθιστε να είναι το πιο δυνατό. Αλλά θα τολμήσω να πω, σας μεταφέρω και λίγο την εικόνα το πώς κινούνται γενικά οι τοπικές αγορές, γιατί πια δεν είναι ζήτημα Πειραιά ή μιας άλλης πόλης, είναι γενικότερα πώς κινούνται οι τοπικές αγορές.
0: Σωστά.
1: Βλέπουμε ότι σε αυτές τις εκτόσεις οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει μείωση των πωλήσεών τους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα είδαμε ότι με βάση την έρευνά μας ότι μόνο 12% τον Ιούλιο πήγαν καλύτερα από την περσινή χρονιά και μία στις τρεις διατήρησε τους περσινούς της τζίρους. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι η εικόνα η οποία υπάρχει είναι μάλλον μουδιασμένη και αυτό νομίζω ότι είναι σχετικά αναμενόμενο. Γιατί είναι αναμενόμενο, πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει εντελώς ο χάρτης του λιανεμπορίου. Είναι μια αγορά πλέον η οποία είναι τελείως παγκοσμιοποιημένη και με την απελευθέρωση των προσφορών υπάρχει δυνατότητα ο καταναλωτής να ψωνίζει σε χαμηλές τιμές, αξιοποιώντας τη δυνατότητα των προσφορών που δίνονται στις επιχειρήσεις όλο τον χρόνο, με αποτέλεσμα να μην περιμένει τόσο πολύ τις παραδοσιακές περιόδους, τις εκπτωτικές, δηλαδή του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου το χειμώνα και του Ιουλίου, Αυγούστου το καλοκαίρι. Ξέρει δηλαδή ο καταναλωτής ότι μπορεί να βρει μια χαμηλότερη τιμή όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα θα κάνει την αγορά του έχοντας στο μυαλό του ότι έχω μια συγκεκριμένη ανάγκη και θα προσπαθήσω να την καλύψω ψάχνοντας όταν χρειάζομαι το προϊόν την καλύτερη δυνατή τιμή.
0: Κύριε Καπράλο, μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω, γιατί είπατε και για άλλες εκτόσεις. Υπάρχουν πολλές εκτοτικοί περίοδοι. Υπάρχει Black Friday, υπάρχει Cyber Monday. Όλα αυτά πιστεύετε τελικά ότι και οι ενδιάμεσες σαφώς εκτόσεις, πιστεύετε ότι δεν βοηθούν τελικά συνολικά, αν το δούμε αγοραστικά?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο περίοδοι θεσμοθετημένοι ως εκδοτικές περίοδοι. Αυτές που ανέφερα, δηλαδή του μέσα Ιανουαρίου, τέλος του Φεβρουαρίου, και αντίστοιχα αρχές Ιουλίου με τέλος Αυγούστου. Όλο το επόμενο διάστημα, όλο το πριν από τις εκτόσεις και μετά τις εκτόσεις, με τον νόμο Γεωργιάδη το 2021 υπάρχει δυνατότητα για προσφορές. Και επειδή έχουν απελευθερωθεί πλέον ο θεσμός των προσφορών, μπορούμε να βρούμε χαμηλές τιμές. Άρα, οποιασδήποτε προωθητικές ενέργειες γίνονται, οι οποίες μπορούν να ονοματίζονται Black Friday ή μπορούν να ονοματίζονται Cyber Monday ή οπωσδήποτε αλλιώς μπορεί να τις ονομάσει κανείς, ουσιαστικά είναι κάτω από το πέπλο αυτής της νομοθεσίας που δίνει τη δυνατότητα. Άρα, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι ανεξάρτητα από το ποια είναι η πτώση τιμής ή ποια είναι η προσφορά, καμία προσφορά δεν μπορεί να καλύψει την έλλειψη αγοραστικής δύναμης που έχει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς είναι ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα. Ο κόσμος κινητοποιείται όταν βρίσκει μια χαμηλή τιμή. Καλύπτει όμως με τη χαμηλή τιμή την ανάγκη. Δεν κάνει παρορμητική αγορά.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα θυμάστε ότι συζητούσαμε ότι μπορεί να μπω σε ένα κατάστημα, να παρασυρθώ, να δω κάτι που μου αρέσει και να το πάρω. Αυτό δεν υπάρχει πια. Είναι φωτεινές εξαιρέσεις όταν βλέπουμε τέτοιους πελάτες στα καταστήματα. Ο κόσμος έχει πολύ συγκεκριμένη ιεράρχηση των αναγκών του. Έχουμε μια κατάσταση που δείχνει ότι η μεγαλύτερη μάζα των συμπολιτών μας κάπου στα μέσα του μήνα τελειώνουν τα χρήματά τους. Περίπου το 70%, 65-70% του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος πηγαίνει στα πολύ βασικά, δηλαδή στην στέγαση, στην ενέργεια και στο τρόφιμο, το οποίο παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι. Άρα μένει ένα 30-35% του διαθέσιμου εισοδήματος να καλύψει τι?
0: Απαραίτητα.
1: Να καλύψει οποιασδήποτε άλλες ανάγκες προκύπτουν, είτε είναι βασικές, δηλαδή μπορεί να είναι μια ασφάλεια, μπορεί να είναι θέμα υγείας, μπορεί να είναι κάτι έκτακτο, μπορεί να είναι τα παιδιά, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, το να φτάσουμε στο σημείο να αγοράσουμε ένα διαρκές καταναλωτικό αγαθό, συγγνώμη, και μάλιστα όταν αυτό δεν είναι άμεση προτεραιότητα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το πιο συνηθισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα χάρτη ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός. αν λάβουμε υπόψη μας πλέον ότι πολύ μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας, όχι μόνο σε εμάς στην Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουν στραφεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο είναι πλέον μια πραγματικότητα και παίρνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς, καταλαβαίνετε πλέον ότι οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από αυτό το οποίο μπορούσαμε να συζητάμε 3, 4, 5 χρόνια πριν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά στοιχεία και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ενισχυθεί όχι μόνο το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε για ονομαστικές αυξήσεις, πρέπει να μιλάμε για ουσιαστικές αυξήσεις. Αυτή τη στιγμή η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι στην τελευταία θέση, στην πρώτη τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα, πώς θα συγκρατήσουμε τις τιμές εκεί που φαίνεται ότι παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι, οι αγορές που παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος, και πώς θα ενισχύσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις εμπορικές ή οποιασδήποτε άλλου κλάδου, να είναι ανταγωνιστικές και να μπορούν να αντέξουν σε αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που είναι από τη μία τα πολύ αυξημένα κόστη και από την άλλη η χαμηλή αγοραστική δύναμη που πιέζει πάρα πολύ τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.
0: Σωστά, κάτι που επιβάλλεται να γίνει αν θέλουμε να υπάρχει ακόμα ελληνική αγορά. Και να σας ρωτήσω εδώ, Δράτο, με τις ευκαιρίες, είμαστε στο λιμάνι του Πειραιά, έχουμε πολλά κρουαζερόπλια, είχαμε το καλοκαίρι. Οι τουρίστες από αυτά δεν βοήθησαν λίγο στην κίνηση στα καταστήματα ή δεν έμεινε χρήμα στο Πειραιά?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς βρίσκεται σε μια θέση η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήμασταν πριν κάποια χρόνια. Πολλές φορές συζητάμε και λέμε πού θα έπρεπε να είμαστε, τι πρέπει να γίνει, που είναι μια πραγματικότητα ότι πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά και όλοι το θέλουμε και πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως σε καμία περίπτωση ο Πειραιάς όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι εκεί που ήταν πριν μια δεκαετία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν ξενοδοχειακές υποδομές στην πόλη που κρατούν τους τουρίστες κάποιες μέρες εδώ, γιατί ποτέ δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει ανάπτυξη βραχυγόνιας μίσθωσης, όπου και αυτοί οι τουρίστες μένουν μέσα στην πόλη, κινούνται μέσα στην πόλη. Δεν έχει σημασία να αγοράσουν κάτι από ένα κατάστημα ή από ένα μίνι μάρκετ ή από την εστίαση. Αφήνουν κάτι στην πόλη. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αυτό τι έχει μπροστά του. Έχει πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν πόλη και σαν αγορά για να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι σε όλη την Ελλάδα η αγοραστική δύναμη των τουριστών δεν είναι αυτή η οποία ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό δεν το λέμε εμείς στον Πειραιά, το λένε παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν υπάρχει η κατανάλωση η οποία υπήρχε ανά τουρίστα, δηλαδή η μέση κατανάλωση ανά τουρίστα πέφτει, το οποίο είναι ανησυχητικό για όλη τη χώρα. Και το δεύτερο το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι επειδή συζητάμε πολλές φορές και γκρινιάζουμε καμιά φορά στον Πειραιά και πολλές φορές καλώς γκρινιάζουμε γιατί θέλουμε να βελτιωθούμε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες δεν έχουν διασύνδεση με το τουριστικό κύμα, με την τουριστική επισκεψιμότητα, οι οποίες αυτές οι περιοχές, όταν τις συγκρίνουμε με τις άλλες που έχουν την τύχη να έχουν κάποιους τουρίστες, λίγους ή πολλούς, εκεί φαίνεται τεράστια διαφορά. Δηλαδή, όταν μια τοπική αγορά μένει μόνο με τον Έλληνα, αυτή η αγορά είναι που δυσκολεύεται πολύ πολύ περισσότερο.
0: Ναι, λογικό. Κύριε Καπράλου, ως Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, έχετε κάτι να βοηθήσει, να καταθέσετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν Σύλλογος έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες και συνεχίζουμε να κάνουμε. Τώρα αναφέρεστε στην τοπική αγορά, αναφέρεστε όσον αφορά
0: στην τοπική,
1: συγγνώμη, τα ζητήματα, τα οικονομικά.
0: Να ξεκινήσουμε από την τοπική αγορά, που ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο...
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η τοπική αγορά, όπως και όλες οι τοπικές αγορές, είναι μέρος ενός οικοσυστήματος μιας οικονομίας η οποία έχει τα μεγάλα ζητήματα. Άρα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Όμως, επειδή με ρωτάτε για τα τοπικά ζητήματα, έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις και όσον αφορά την εξωστρέφεια της πόλης, όπου βλέπουμε πράγματα τα οποία μας έχουμε κατηγορηθεί κιόλας για αυτά πολλές φορές, για πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει για το άνοιγμα στον τουρισμό, για πλατφόρμες που έχουμε κάνει για συνεργασία με το Δήμο, για την ενίσχυση της κρουαζιέρας, έρευνες για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο την τοπική αγορά, συναντήσεις και συμφωνίες οι οποίες ήταν πρωτοποριακές, όπως παραδείγματος χάρη η υπηρεσία Tax Free να μπει στην αγορά του Πειραιά για να είναι ελκυστική στους τουρίστες που καλέσαμε τα καταστήματα να συμμετέχουν σε αυτό. Και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όπως είναι η κόκκινη νύχτα ή άλλες εκδηλώσεις. Όμως αυτό θα μου επιτρέψετε να πω είναι το ένα κομμάτι. Το ουσιαστικό κομμάτι που έχει να κάνει με όλα αυτά που είπαμε πριν Έχει να κάνει με το ποια είναι η οικονομική κατάσταση στη χώρα, ποια είναι η οικονομική κατάσταση των πελατών μας, των εργαζόμενών μας και των επιχειρήσεων. Σε αυτό το κομμάτι θα τολμήσω να πω ότι είμαστε πρωτοπόροι σε όλη τη χώρα και εκεί αυτό αποδεικνύεται, όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά επειδή αποδεικνύεται από τις δράσεις και από τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει. Θα σας πω μόνο πολύ τελευταία για να μιλήσω. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή καταθέσει μια μελέτη, η οποία έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που αναφέρεται στο ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, που είναι ένα τεράστιο κόστος που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις και μάλιστα ένα αυξανόμενο από χρόνο σε χρόνο, που έχει να κάνει με την ψηφιακή συμμόρφωση. Έχουμε κάνει δυστυχώς στην Ελλάδα την γραφειοκρατία, ψηφιακή γραφειοκρατία. Εμείς δεν λέμε να μην ψηφιοποιηθεί η αγορά. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπολογίζεται ότι οτιδήποτε γίνεται υπάρχει ένα κόστος στην επιχείρηση. Και όταν υπάρχει μια δημόσια παρέμβαση της πολιτείας, η οποία ζητά μια συμμόρφωση, θα πρέπει να υπολογίζεται και το κόστος της επιχειρήσης που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Για να είμαι πολύ απλός και σαφής. Μπήκε ψηφιακή κάρτα, μπήκε διασύνδεση στο POS με το Taxis, μπήκε το ψηφιακό τιμολόγιο, ψηφιακό δελτίο αποστολής, οτιδήποτε. Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα σημαίνουν μηνιαία κόστη στις επιχειρήσεις. Τα κόστη, για να τα καταλάβετε, γιατί ύψος μιλάμε, φτάνουν από ένα μισθό έως ένα ενοικίο ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης, τον κλάδο κτλ. Εκεί λοιπόν έχουμε πάρει μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία, όπου ουσιαστικά όχι μόνο αναδείξαμε αυτό το ζήτημα, αλλά έχουμε ζητήσει, έχοντας καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί αυτό να απομειωθεί. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θέλουμε πολλή ώρα για να καθίσουμε να το πούμε. Θα κουράσουμε τους ακροατές μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, ακόμα και στη θέση μας, μοναδικό σύλλογο, ο οποίος καταθέτει ολοκληρωμένο υπόνοιμα με ευκαιρία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά σε όλα τα πολιτικά κόμματα, και μάλιστα έχουμε συναντήσεις και οφείλω να το πω ότι πολλά πολιτικά κόμματα μας έχουν καλέσει σε συναντήσεις προκειμένου να δούμε αυτά τα ζητήματα και αυτές τις προτάσεις που κάνουμε, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τον εμπορικό κόσμο και το πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να σταθεί όρθια σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει πάρα πολύ, είμαστε παρόντες. Και είμαστε παρόντες γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλυτέρευση ούτε της οικονομικής δυναμικής της χώρας, ούτε των μισθών, ούτε οικονομική μεγέθυνση, αν δεν αντιμετωπιστούν οι επιχειρήσεις σαν οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν. Και όχι σαν οργανισμοί που απλά είναι ένα πεδίο για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια φορολογικά έσοδα. Να είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που να καταλάβουμε ότι πιέζονται οι επιχειρήσεις, όχι γιατί το λέμε εμείς, γιατί το αποδεικνύουν τα νούμερα, τα οποία δυστυχώς είναι αμήλικτα.
0: Κύριε Καπράλο, χρειάζεται υπομονή όλο αυτό. Ευχόμαστε να εισακουστείτε από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και πάλι ξαναλέμε ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνουν όλα αυτά. Ελπίζουμε βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε ολόθερμα για την παρουσία σας και για τα όσα ωραία μας είπατε. Και πάλι υπομονή θα σας ευχηθούμε και θα μας ευχηθούμε.
1: Και εσύ,
0: καλή συνέχεια κύριε Καπράλο.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σε πιλωτική λειτουργία, Τέμι, βρίσκεται το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη που έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής και στον Πειραιά και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ακριβώς.
0: Τελικά δεν είναι AI σενάριο, είναι πραγματικότητα.
1: Είναι πραγματικότητα. Και μάλιστα, Θοδωρή, έχουν ήδη τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθούν οι κάμερες σε 100 ακριβώς σημεία, εντοπίζοντας παραβάσεις όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση της ζώνης ή η χρήση του κινητού κατά την οδήγηση. Χαρακτηριστικό, βέβαια, είναι το παράδειγμα της κάμερας στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε 1.800 παραβάσεις. Από την έναρξη της πιλωτικής φάσης έως και τις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί μέχρι στιγμής 4.127 κλήσεις. Το σύστημα καταγράφει όλες τις πλευρές του οχήματος, συλλέγει 5 φωτογραφίες και βίντεο για κάθε παράβαση και είναι αυτές που κρατά. 5 φωτογραφίες και βίντεο, Θοδωρή.
0: Και μην ξεχνάμε ότι στο επόμενο στάδιο θα συνδεθεί με τις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, ώστε οι κλήσεις να αποστούνται απευθείας στη θητεία του πολίτη στο gov.gr. Το ποσοστό σφάλματος, όπως ανέφερες και σύνορα με τις φωτογραφίες που βγαίνουν, δεν ξεπερνά το 1% με ακρίβεια που αγγίζει το 99%. Οι αρχές εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση τροχαίων παραβάσεων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Και μια και βρισκόμαστε λοιπόν στο θέμα των καμερών και των... και των λεωφόρων και αν θέλεις και το πώς οδηγούν οι οδηγοί και αυτή η άνεση που είχαμε αυτές τις ημέρες με τις διακοπές.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Σταδιακά βέβαια αλλάζει και η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς οι αφίξεις αρχίζουν να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις. Στον Πειραιά, μόνο χθες, περίπου 15.000 άνθρωποι επέστρεψαν και μόλις 5.800 έφυγαν. Με απλά λόγια, η Αθήνα κέρδισε πάλι πίσω, πήρε πάλι πίσω 9.000 κατοίκους μέσα σε μία μέρα. Και ούτε ένα διαμέρισμα ούτε από τον Πειραιά ούτε από την Αθήνα διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο κύμα επιστροφής δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Πολλοί κρατούν διακοπές τους και για το τέλος Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν τα νησιά ηρεμούν, οι τιμές πέφτουν και οι παραλίες θυμίζουν ξανά παραλίες και όχι φεστιβάλ. Παρόμοια εικόνα και στα υπόλοιπα λιμάνια, αν και με μικρότερες διαφορές μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων. Σήμερα, δεκάδες δρομολόγια αναχωρούν για Αργοσαρονικό και κλάδες Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς η κίνηση συνεχίζεται αμύωτη και ακούσαμε το πρωί και τον Ντίνο Ιφαντή περιγράφει την κίνηση γύρω από τους δρόμους του Πειραιά ως μια αρκετά επιβαρημένη αυτή τη στιγμή κατάσταση. Τώρα η εικόνα είναι πολύ διαφορετική, καθώς δεν έχουμε αναχωρήσεις πλέον αυτή τη στιγμή. Η επιστροφή στην καθημερινότητα λοιπόν έχει αρχίσει δειλά-δειλά, αλλά το μεγάλο boom της επιστροφής στην Αθήνα και στον Πειραιά δεν έχει κάνει ακόμα check-in. Καφετέρειες πρωτεύουσας μπορούν να ανασάνουν για λίγες μέρες ακόμη.
1: Ας κρατήσουμε λίγο καλοκαίρι, Θοδωρή, ακόμα.

0: όλο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

μιλούσες για πολλά. Αχ, Ρίτα, μου ρε Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με

0: Το κανάλι 90,4 εδώ στο κέντρο της πόλης, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Viber 6951-904-904. Αύγουστος, περιμένουμε όμως εμείς τα μηνύματά σας, τα οποία δεν είναι και λίγα. Email studio παπάκι κανάλι 1.gr και το τηλέφωνο 4224-441 έως 6210-4224-441. 4-4-1 έως 6. Ο Γιώργος Καρίδης, πάντα ευγενικός, απαντάει στις κλήσεις σας. Συνεχίζουμε. Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων, Τέμη Χαμπιλωμάτη και Θοδωρής Παντωνίου στα μικρόφωνα της εκπομπής.
1: Και θα μείνουμε, Θοδωρή, στον Πειραιά, μιας και φαίνεται ότι το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά για αναστολή του μέτρου για το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΟΠΗ, φαίνεται πως είχε το αίτημα για αναστολή, φαίνεται πως τελικά είχε αίσιο
0: αποτέλεσμα. Είχε αίσιο αποτέλεσμα.
1: Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, όπως και άλλοι ιατρικοί σύλλογοι, είχαν ζητήσει από τη διοίκηση του οργανισμού του ΕΟΠΗ να δώσει ένα επαρκές χρονικό περιθώριο ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν και η σημαντική αυτή ψηφιακή μεταρρύθμιση να μπορέσει να εφαρμοστεί με ασφάλεια, με τεχνική επάρκεια και χωρίς κίνδυνο για τις αποζημιώσεις των παροχών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παρέμβει ο πρόεδρος του οργανισμού του ΕΟΠΗ, ο κ. Αθανάσιος Ζαμάνης, σύμφωνα με τον οποίο τελικά η πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού αποθετηρίου δεν θα ξεκινήσει την ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί, δηλαδή 1 Σεπτεμβρίου, αλλά θα ξεκινήσει 2 μήνες αργότερα, στις 1 Νοεμβρίου του 2026. Τι θα μετατεθεί για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ό,τι είπε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, οι αλλαγές στις υπηρεσίες Master Data, καθώς και η νέα υπηρεσία αντιστοίχησης των εξετάσεων με κωδικούς, δεν θα αποτελέσουν υποχρέωση, ψηφιακή υποχρέωση, από τις 1 Σεπτεμβρίου, αλλά θα μετατεθούν 2 μήνες αργότερα τον Νοέμβριο, ώστε να υπάρξει το επαρκές διάστημα που είχε ζητήσει και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, για να μπορέσουν και να οργανωθούν τεχνικά και να προσαρμοστούν και να μπορέσουν με ασφάλεια και τεχνική επάρκεια να μπορέσουν να μην χαθούν οι αποζημιώσεις και οι παροχές για τους ανθρώπους. Πρέπει επίσης να πούμε όμως ότι τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία που εντάσσονταν στην εφαρμογή του ψηφιακού αποθητηρίου θα ξεκινήσουν κανονικά, θα ξεκινήσουν να είναι σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου. Δεν θα αλλάξουν αυτά.
0: Να πούμε εδώ πέρα βέβαια ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία για το ψηφιακό μετασχηματισμό, το είπε νωρίτερα και συνέντευξη που παραχώρησε σε εσένα και στο κανάλι ενώ ο Θοδωρής Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, έχει ένα κόστος, έχει ένα μεγάλο κόστος και σε συγκεκριμένη περίπτωση στον εμπορικό κόσμο κοστίζει ακόμα και μέχρι ένα ενίκιο το χρόνο όλη η ψηφιακή μετάβαση. Είναι κάτι το οποίο το συζητάνε και οι επιχειρηματίες αλλά και η κυβέρνηση, πως αυτή η ψηφιακή μετάβαση, η οποία είναι απαραίτητη, το ζητάνε και η αγορά τη ζητάει, να γίνεται λίγο πιο με οικονομικά καλύτερους όρους για την αγορά.
1: Βασικό.

Θοδωρή, καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει προς το τέλος του, πού πηγαίνουμε στο φθινόπωρο, τι έχουμε το φθινόπωρο, έχουμε πολιτιστικές λοιπόν εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε από το Δήμο Περάματος, ο οποίος ετοιμάζει το πολιτιστικό φθινόπωρο 2026. Ξεκινάει με μια πληθώρα εκδηλώσεων μουσικής, θεάτρου και τέχνης και να πούμε εδώ ότι με τη χορηγία του Δήμου αλλά και την οργάνωση του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Περάματος η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Η αυλαία ανοίγει την τελευταία μέρα του Αυγούστου, δηλαδή 31 του μήνα, στο Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με μια συναυλία με την Άντια Καραγιάννη. Το ακόλουθο πρόγραμμα για το Σεπτέμβρη θα έχει παιδικές θεατρικές παραστάσεις, θεατρικά έργα για μεγάλους, σπαρταριστές κωμωδίες, συναυλίες και γλέντια, όπως ξεχωρίζει το αυθεντικό κριτικό κλέντι στις 12 Σεπτεμβρίου, αλλά και μουσικές συναυλίες με τη Χριστίνα Μαραγκόζη και τον Γρηγόρη Πιθικότση στις 9 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί η συναυλία με τον Γιώργο Λιβάνη στις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό που αξίζει επίσης να σημειώσουμε είναι και στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου την παράσταση Αχαρνής του Αριστοφάνη, η οποία έχει αποδοθεί σε μια σύγχρονη απλή λαϊκή γλώσσα. Και ακολουθεί και η θεατρική παράσταση που αξίζει να δείτε, Θεόφιλος, που είναι αφιερωμένη στην τέχνη του μεγάλου μας λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου.

Και θα μείνουμε στα πολιτιστικά και στον Πειραιά. Θα πάμε αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου έχουμε μία διαδραστική βιωματική μουσική παράσταση για παιδιά. Λέγεται «Ρεμπέτικο για παιδιά, ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τη μουσική», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Μανώλη Μπρίμπου. Εδώ τι ακριβώς θα γίνεται? Έχουμε δύο αφηγήτριες οι οποίες θα καθοδηγούν τα παιδιά με μια μαγική μηχανή του χρόνου, όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν να γνωρίσουν σπουδαίους δημιουργούς και όργανα του ρεμπέτικου. Η παράσταση θα έχει ζωντανή μουσική, θεατρικό παιχνίδι και μουσικοκινητικά παιχνίδια. Να πούμε ότι η τιμή των εισιτηρίων θα είναι στα 6 ευρώ, ώστε να μπορέσουν όλοι οι μικροί φίλοι να το παρακολουθήσουν.

Κανάλι 1, 90,4, ο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, εδώ στο κέντρο της πόλης, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Viber 6951-904-904. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο του καναλιού, email studio@kanali1.gr, αλλά και στο 210-4224-441-6. Γιώργος Καρίδης, πάντα ευγενικός, περιμένει τα τηλέφωνά σας. Στη Θεσσαλονίκη, ένα ζευγάρι, ένα 42χρονο και μία 45χρονη, συνελήφθη όταν αστυνομικοί τους εντόπισαν να κινούνται με τρία μαύρα σακίδια στην πλάτη. Ο έλεγχος αποκάλυψε ένα πρόσμενο φορτίο 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από ψηλή κατζίδικο της περιοχής. Οι δυο τους δεν μπόρεσαν να δώσουν πιστικές εξηγήσεις για την πρόληψη των προϊόντων και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, όπου ζήτησαν απλά συγγνώμη. Ο 42χρονος, γνωστός σε αρχές για παρόμοια περιστατικά, καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και οδηγήθηκε στις φυλακές. Η 45χρονη καταδικάστηκε σε 1 έτος φυλάκιση με αναστολή, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερη, μέχρι τελικά όμως την εκδίκαση της έφεσης.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής μεταφέρεται στο Ζάγρεπ με τους άντρες να ρίχνονται στη μάχη από σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Ανάμεσα στα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο

Ενδιαφέρον βρίσκεται ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος επιστρέφει στην οργάνωση με στόχο μία κορυφή στους κρίκους. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά μετάλλια και συνολικά 10 στην καριέρα του. Η πρώτη εμφάνιση του Πετρούνια στη διοργάνωση είναι στις 19 Αυγούστου στο πλαίσιο προγραμματικών των αδρών. Η αγωνιστική δράση, δηλαδή σήμερα, θα μεταδοθεί ζωντανά στις 18:45, δηλαδή 7 παρατέταρτο, με την ελληνική συμμετοχή στο επίκεντρο ενδιαφέροντος, όλα αυτά από την ΕΡΤ. Ωστόσο, στην μάχη για την κορυφή και την πρόκριση είναι ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Όφη για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Είναι κάτι το οποίο θα μας τα πει αναλυτικά ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά για μία ώρα η αθλητική ενημέρωση από το κανάλι 1.94. Κατερίνα Κοκαλίδου στην ενδύση των ήχων, Τέμι Χαμπιλωμάτη, Θόδωρος Παντωνίου στα μικρόφωνα της εκπομπής, αλλά και ο Γιώργος Καρύδης στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε στα τηλέφωνά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε κανάλι 1.94 και όπως γίνεται κάθε μέρα αυτή την ώρα, τουλάχιστον μέχρι και το Σεπτέμβριο, όπου θα αλλάξει μετά το πρόγραμμά μας. Έτσι και σήμερα αυτή την ώρα βάζουμε τις πινελιές μας στα σπορ. Τετάρτη 19 Αυγούστου σήμερα και είναι μία από εκείνες τις ημέρες της εβδομάδας που η εκπομπή είναι, πώς θα το πω, είναι λίγο πετσοκομμένη, ψαλιδισμένη, καθώς στη μία την κιτάλη θα πάρει ο Στράτος Φωτεινέλης, ο οποίος και σήμερα θα μας οδηγήσει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα πάμε παρεάκι μέχρι και τις δύο, όπως σας έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι τρέχουμε σήμερα προκειμένου να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τι γίνεται χθες με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League, πώς προετοιμάζονται οι ελληνικές ομάδες για τις ευρωπαϊκές τους μάχες, για τα μεταγραφικά, με τον Ολυμπιακό να είναι σε μια εγρήγορση, το κύπελλο Ελλάδας, τι γίνεται με την άλλη ομάδα της πόλης μας, τον Εθνικό, αλλά τι γίνεται και στα υπόλοιπα αθλήματα, το μπάσκετ, το πόλο. Εκεί πάει λέγοντας, γιατί έχουμε αρκετές ειδησούλες και εκεί. Και βέβαια θα προσπαθήσουμε σήμερα να μην κάνουμε μόνο κουβέντα, να βάλουμε έτσι όσο πιο πολλά τραγούδια μπορούμε, προκειμένου να περάσουμε όμορφα και αυτό το μεσημέρι Αυγούστου. Λοιπόν, στην κονσόλα του ήχου, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν αλλάζει κάτι. Για ακόμη μια ημέρα μαζί μας η Κατερίνα Ακοκαλίδου, που έχει αναλάβει να κάνει όλη αυτή την δύσκολη δουλίτσα με τα κουμπιά και τα πολλά φωτάκια και στην κονσόλα, αλλά και έχει αναλάβει και, και τα τραγούδια που θα ακούσετε μέχρι και τη μία. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο τραυματίας Γιώργος Καρίδης, ενώ στο μικρόφωνο για αυτή τη μία ώρα, κάτι λιγότερα από μία ώρα, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σύντρα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, όπου η ΑΕΚ χθες μπορεί να μην κέρδισε τη Λεύσκη στην Σόφια. Ωστόσο, η Λευκή Ισοπαλία της δίνει το δικαίωμα να είναι, θα λέγαμε, το φαβορί για την πρόκριση στην League Phase του Champions League. Εγώ από το παιχνίδι της ΑΕΚ χθες κρατάω περισσότερο την καλή εικόνα της ομάδας παρά το 0-0, γιατί η ΑΕΚ είχε τις καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι και θα μπορούσε να είχε φύγει από την Βουλγαρία με ένα πολύ πολύ σημαντικό προβάδισμα. Είχε το δοκάρι του Γιώβιτς, είχε κάποιες άλλες καλές ευκαιρίες με τον Γιώβιτς, είχε καλές επιθέσεις και γενικά έδειξε ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην Λεύσκη. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε και ένα super wow παιχνίδι. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών, μην ξεχνάμε ότι οι Βούλγαροι είναι σαφώς πιο έτοιμοι από την ΑΕΚ, έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Μετά από 11 παιχνίδια επίσημα που έχουν δώσει μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ ήταν σοβαρή, είχε καλή αμυντική λειτουργία και κυρίως δεν έδωσε πολλές ευκαιρίες στους Βούλγαρους και η ίδια βέβαια θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Για μένα αυτό είναι το πρωτοθετικό. Η ΑΕΚ κράτησε το 0 σε μια καλή έδρα, δυνατή έδρα, όπως είναι της Λεύσκη. Και πλέον την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της η ΑΕΚ, θα βγάλει διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι της. Βέβαια, από την άλλη, το 0-0 είναι ένα αποτέλεσμα που το μόνο σίγουρο είναι δεν σου επιτρέπει να εφησυχάσει. Ένα γκολ της Λεύσκη μπορεί να κάνει τη ρεβάντς πάρα πολύ δύσκολη και αυτό θέλει πολύ προσοχή, αλλά θεωρώ ότι αυτή η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα και θα μπορέσει εύκολα, δύσκολα να πάρει το εισιτήριο που οδηγεί στη League Phase του Champions League. Έτσι δεν είναι, Νικόλα Σιφάκη? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πρέπει, εγώ αυτό πιστεύω, εγώ αυτό είδα χθες.
1: Ναι, εγώ είδα μια ΑΕΚ η οποία ήταν σαφώς με λιγότερα τρεξίματα από την ομάδα της Λεύσκη, πολύ λιγότερα τρεξίματα.
0: Φυσιολογικότατο.
1: Μια και ήταν το δεύτερο παιχνίδι εκείνης της ομάδας, είναι το 11ο και μάλιστα τα 6 ήταν ευρωπαϊκά. Έχει παίξει 5 αγώνες πρωταθλήματος.
0: 4.
1: Ομάδα πολύ πιο έτοιμη, πάρα πολύ πιο έτοιμη από την ΑΕΚ. Φάνηκε από τις μονομαχίες και τα τρεξίματα στο γήπεδο. Ήταν εμφανέστατη η διαφορά, όπως ήταν και εμφανέστατη η διαφορά κλάσης ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ είναι πολύ ανώτερη ομάδα από την Λεύσκη, δεν το συζητάμε, αλλά η Λεύσκη είναι πάρα πολύ πιο έτοιμη, δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία για σκεφτείτε τι θα λέμε όταν η ΑΕΚ έχει 11 παιχνίδια και όχι 2, θα έχει 9 παιχνίδια ακόμα περισσότερα
0: Στα πόδια της, δηλαδή έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό.
1: Στα πόδια των παικτών. Τι θα λέμε όταν η ΑΕΚ έχει ακόμα 11 παιχνίδια, άλλα 9 δηλαδή. Θα είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ευκολονόητο αυτό, νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πονηρό αποτέλεσμα, όπως είπες. Νομίζω ότι δύσκολα ή εύκολα η ΑΕΚ θα πάρει την πρόκληση. Είναι σαφώς καλύτερη ομάδα, το έδειξε και όλη τη διάρκεια.
0: Βέβαια, από την άλλη, Νικόλα,
1: είναι καλή ομάδα.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω κι εγώ. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, την περίμενα χειρότερη τη Λεύσκη. Έτσι,
1: ναι,
0: χθες είδα μια ομάδα που είχε ταυτότητα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που είπες, ότι είχε αγωνιστικό ρυθμό. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις 11 επίσημα παιχνίδια στα πόδια σου τη συγκεκριμένη περίοδο. Και είδα μια ομάδα, ρε παιδί μου, ομάδα του προπονητή. Δηλαδή με καλά τρεξίματα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Μια ομάδα που είχε πάρα πολλά τρεξίματα. Εκεί βασίζεται άλλωστε. Στα τρεξίματα της βασίζεται αυτή η ομάδα. Είναι μια ομάδα με, πώς να το πω, χωρίς ιδιαίτερα σπουδαίους ποδοσφαιριστές, αλλά που ακολουθούν το πλάνο του προπονητή τους.
0: Ναι.
1: Είναι μια καλή ομάδα, γρήγορη, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει παίξει έναν αγώνα με τον Ηρακλή την άλλη Τετάρτη είναι. Από την Τρίτη, έτσι, ο αγώνας, την προσεχή Τετάρτη στις 10 η ώρα η Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι τότε η ΑΕΚ θα έχει ένα ακόμα παιχνίδι και άλλη μία 7-8 ημέρες προετοιμασίας. Ανάμεσα σε αυτά θα είναι και τα παιχνίδια με τον Ηράκλη. Ναι. Προφανώς θα είναι καλύτερη. Κάθε εβδομάδα με εβδομάδα τα πράγματα αλλάζουν. Και νομίζω ότι και με την παρουσία του κόσμου της η ΑΕΚ θα περάσει. Αυτό θέλω να ελπίζω.
0: Βέβαια, Νικόλα, χτυπήσανε καμπανάκια χθες.
1: Να ξέρουμε ότι... κάτι, δεν υπάρχουν καμπανάκια.
0: Όχι, θα σου πω, να σου πω. Το ότι δημιούργησε τόσες ευκαιρίες η ΑΕΚ και καλές ευκαιρίες, και δεν μένω μόνο στο δοκάρι έτσι, του Γιώβιτς. Δηλαδή, η άλλη για μένα πιο μεγάλη ευκαιρία ήταν του Γιώβιτς που έκανε το λάθος μονοφύλακας και είναι κενή αιστεία. Και πλασάρει τόσο άστοχα ο επιθετικός της ΑΕΚ. Δηλαδή, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και σίγουρα ότι τις πέταξε στα σκουπίδια, αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δηλαδή, εδώ πέρα θα δημιουργήσει διπλάσεις ευκαιρίες. Δεν μπορεί να μην πετύχει γκολ η ΑΕΚ, τουλάχιστον στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πετύχει γκολ. Το θέμα είναι αν θα δεχθεί ο γκολ ή όχι. Αλλά ναι. Ό,τι θα πετύχει, θα πετύχει. Νομίζω όμως ότι εύκολα ή δύσκολα η ΑΕΚ. Λόγω και της κλάσης των ποδοσφαιριστών της, η πιο ακριβή μεταγραφή αυτής της ομάδας είναι 1,5 εκατομμύριο. Ναι, είναι 450 μάλιστα, ούτε καν. Έτσι. Είναι όμως μια πολύ καλή ομάδα με ένα προπονητή που ξέρει πολύ καλά πώς να κοουτσάρει. Όμως όλα εξαρτώνται από την ΑΕΚ. Αυτά είναι τώρα είναι δεδομένα πράγματα. Η ΑΕΚ εμένα δεν μου άρεσε. Και δεν νομίζω ότι άρεσε σε κανέναν άνθρωπο ο οποίος είναι αντικειμενικός και μπορεί να δει, είτε ενωσίτης είναι, είτε Ολυμπιακός είναι, είτε Παναθηναϊκός είναι, είτε δεν ξέρω τι, και να είπε ότι αυτή η ΑΕΚ είναι σε ικανοποιητικό έστω επίπεδο. Ναι. Έστω και σε ικανοποιητικό και σε καλό. Για μένα θα λέει ψέματα. Η ΑΕΚ δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν είναι ακόμα, θα αργήσει να γίνει. Αλλά νομίζω ότι σε 8 ημέρες από σήμερα με ένα ακόμα παιχνίδι και με βάση όσα είδαμε χθες και με βάση τη δίψα των παιχτών της και το γεγονός ότι θα παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την Λεύσκη. Δεν θα είναι έτοιμη όμως γενικότερα, το έχει πει αυτό και ο κύριος Νίκολης, δεν θα είναι έτοιμη η ΑΕΚ πριν από τις αρχές του Οκτώβρη. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό δηλαδή η ΑΕΚ θέλει ακόμα περίπου 35 με 40 ημέρες για να μπορέσει να ρολάρει μέσα στο γήπεδο. Ναι. Αυτό θυμηθείτε το που σας το λέω. Δεν έχει σημασία, μπορεί να, και στο πρωτάθλημα να παίρνει νίκες και πέρυσι έπαιρνε νίκες με 1-0, αν θυμάστε, μέχρι που ρόλαρε στο πρωτάθλημα. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Άντερλεχτ που ήταν πραγματικά έπαιξε σπουδαία μπάλα, αλλά ήταν παιχνίδι ζωής και θανάτου για την ΑΕΚ για να περάσει στο Conference League και να κάνει ευρωπαϊκή πορεία. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο θα είναι και αυτό τώρα εδώ στα play-off. Η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε να μπει στους ομίλους. Θα μπει νομίζω εύκολα ή δύσκολα, αλλά σε 40 ημέρες από σήμερα, κρατήστε το αυτό, minimum κατά την εκτίμηση τη δική μου, 40 ημέρες από σήμερα η ΑΕΚ θα μπορέσει δηλαδή μέχρι τα αρχές Οκτώβρη. Θα μπορέσει να αποδίδει ικανοποιητικά, να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, να είναι τόσο μια σταθερή ομάδα. Συν τις 4 ακόμα μεταγραφές που θα κάνει, minimum 3, νομίζω θα κάνει 4. Το έχω πει και το φωνάζω εδώ και μέρες. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είπα και χθες ότι θα κάνει 3 μεταγραφές minimum. Νομίζω θα κάνει 4 τελικά. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα δεν έχει μπει καθόλου στην εξίσωση ο Βιτάλης, ο οποίος θα είναι κατ' εμέ, το είπα από την πρώτη μέρα, θα είναι καταρχήν ο κορυφαίος παίκτης ΣΑΕΚ στην φετινή περίοδο. Κοιτάξτε τι ρίσκο παίρνω. Για μένα δεν είναι ρίσκο, είναι πάρα πολύ απλό. Ο Βιτάλης θα είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Μία φορά το είπα και δεύτερη σήμερα, να μην το πω άλλη φορά. Θα κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν την είχε. Οι παίκτες ΣΑΕΚ είναι ακόμα αρκετά βαρύς, πρέπει να προσαρμοστούν, δεν ξέρουν πολύ καν τις κινήσεις μέσα στο γήπεδο από τους καινούριους παίκτες. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Η ΑΕΚ δεν μου άρεσε προσωπικά. Δεν μου άρεσε καθόλου μάλιστα.
0: Κοίταξε, πάμε πάντα τηρούμε των αναλογιών, ρε Νίκο.
1: Ναι, πάντα, αυτό είπα. Εντάξει, ναι, αλλά τηρουμένων των αναλογιών η ΑΕΚ.
0: Για μένα τηρούμε των αναλογιών δεν ήταν κακή η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ήταν κακή. Εμένα δεν ξέρω αν ήταν κακή. Δεν μου άρεσε.
0: Okay.
1: Άλλο αν είσαι κακός ή καλός, αλλά δεν μου άρεσε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δεν μου άρεσε. Αυτό πράγμα που είδα δεν ήταν ικανοποιητικό για μένα.
0: Ναι.
1: Για αυτό το οποίο μπορώ να δω σε μια ομάδα. Όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε οποιαδήποτε ομάδα. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι που με ικανοποίησε. Yes. Αλλά Αυτό είπαμε μπορεί να σημαίνει κάτι, λίγα πράγματα. Αργότερα όμως θα δούμε σε περίπου 30-40 ημέρες αν θα είναι έτσι τα πράγματα ή αλλιώς. Οπότε εκεί τα πράγματα αλλάζουν, ωραία. Οι κατάστασεις αλλάζουν.
0: Ωραία, Νικολάρο, λοιπόν, θες να μας πεις κάτι για το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο. Έτσι, φαντάζομαι ότι θα δούμε αλλαγές.
1: Νομίζω ότι δεν θα κάνει τρομερές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνει τρομερές αλλαγές, όχι. Δεν θα κάνει τρομερές αλλαγές γιατί θέλει τον επαναληπτικό να είναι η ομάδα να πάρουν ακόμα ποδοσφαιριστές τα
0: ρυθμό.
1: Παιχνίδια πάνω τους. Θα παίξει ο Βιτάλης. Mm-hmm. Θα αγωνιστεί ο Βιτάλης στη μεσαία γραμμή, ο οποίος θα είναι ο κομικότερος παίχτης φέτος της ΑΕΚ. Το είπα αυτό χωρίς να τον έχω δει, έτσι. Mm-hmm. Τον είδα 20 λεπτά, περίπου πρόλαβε και είδα.
0: Έτσι, είναι ένας παίχτης που θα δώσει πράγματα από αυτά που λείπουν στην ΑΕΚ, δηλαδή ένταση, τρεξίματα, θα δώσει λύσεις.
1: Τρεξίματα είναι σπουδαίος χαφ, είναι σπουδαίος χαφ, κατά την εκτίμησή μου. Θα παίξει ο Βιτάλης, νομίζω ότι ενδεχομένως να ξεκινήσει από την αρχή ο Βάργκας και όχι ο Ζήνη και ενδεχομένως να δούμε και τον Κουτέσα. Αυτές θα είναι οι αλλαγές, αν γίνουν αλλαγές.
0: Ωραία.
1: Δεν θα γίνει τρομερά πράγματα να κάνει ένα πολύ μεγάλο rotation, διότι θέλει να έχει την ίδια, πώς να πούμε, το ίδιο δέσιμο εν ώψη της Ρεβάνς με την Λεύσκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολάρα μου. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Τα λέμε και αύριο. Θα είναι να μας σίγουρα αυτό στην Νέα Φιλαδέλφια την επόμενη εβδομάδα που δεν χρειάζεται πανικός, θέλει υπομονή. Στη Νέα Φιλαδέλφια δεν πρέπει να μπει στο γήπεδο για μένα για να ψάξει με το καλημέρα τον γκολ από το πρώτο λεπτό με οποιοδήποτε βέβαια κόστος. Έχει ένα ολόκληρο παιχνίδι μπροστά της, έχει 90 λεπτά στις καθυστερήσεις, έχει την έδρα της, έχει τον κόσμο της. Πρέπει να αντιμετωπίσει με υπομονή την Λεύσκη. Με λίγα λόγια, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ σίγουρα χθες πήρε ένα αποτέλεσμα που της αφήνει την πρόκριση στα χέρια της. Δεν έκανε το αποφασιστικό βήμα στην Σόφια, αλλά τώρα χρειάζεται ένα καλό όριμο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα. Και πάνω απ' όλα ένα γκολ. Χρειάζεται γκολ κοντρα στην Λεύσκη που δεν βρήκε στην Βουλγαρία για να χτίσει και ψυχολογία προκειμένου να πάρει αυτή την πολυπόθητη πρόκριση.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Σιφάκη. Πάμε να πάρουμε την άποψη και από τον Μιχάλη Κατσαφάδο, το σχόλιο του για το χθεσινό παιχνίδι και πώς είδε πιο πολύ την αντίπαλο της ΑΕΚ, την Λεύσκη. Μιχαλιό μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγελή, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ τα έλεγα και πριν από λίγο στον Νίκο Σιφάκη. Η Λεύσκη μου έδειξε μια ομάδα καλύτερη από όσο την περίμενα. Μου έδειξε μια ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, μια ομάδα του προπονητή που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και κυρίως μια ομάδα που δεν δέχεται εύκολα γκολ.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. 3 γκολ σε 5 μάτς έχει δεχτεί στο πρωτάθλημα, 3 γκολ σε 7 μάτς στην Ευρώπη που ξεκίνησε από το πρώτο αποκλιματικό γύρο.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτή είναι και η μεγάλη της δύναμη. Έδειξε καλή αμυντική οργάνωση και χθες, πειθαρχία. Κλείδωσε τους φόρους, περιόρισε τα επιθετικά του της ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μια συγκροτημένη ομάδα με καλή ανασταλτική λειτουργία. Η ΑΕΚ είχε την κατοχή κατά διαστήματα, αλλά βρήκε απέναντί της ένα πολύ καλά οργανωμένο αντίπαλο που δεν της επέτρεψε να βρει ρυθμό και καθαρές ευκαιρίες, και αυτές που βρήκε δεν ήταν αποτελεσματικός. Ο Γιώβιτς, θα μπορούσε η ΑΕΚ να είχε πετύχει ένα γκολ και να έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες. Τώρα τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάση της Νέας Φιλαδέλφειας. Πρέπει η ΑΕΚ εδώ να βρει τις λύσεις, ο Νίκολιτς, απέναντι στην αμυντική συνοχή της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας. Δεν θα έχει εύκολο έργο. Νομίζω ότι είναι ένα μάτς που θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Αν καταφέρει η ΑΕΚ και με τη βοήθεια του κόσμου να πάρει αυτή τον έλεγχο του παιχνιδιού και να πιέσει, να κλείσει στο δικό της τρίτο τη Λεύσκη, σίγουρα θα βρει τρόπο να σκοράρει, προσέχοντας πάντα και τις γρήγορες μεταβάσεις των Βούλγαρων. Το έδειξαν και χτες, έστω και αν δεν είχαν έτσι καθαρές ευκαιρίες. Όπως και να έχει, η Λεύσκη έδειξε πολύ σοβαρή ομάδα. Είναι και το πλεονέκτημα που έχουν αυτές οι ομάδες, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, είναι ότι είναι πολύ καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα από πλευράς φυσικής κατάστασης, γιατί η Λεύσκη με το χθεσινό έχει παίξει 11 παιχνίδια.
0: Yeah.
1: Για την ΑΕΚ ήταν μόλις το δεύτερο. Και αυτό παίζει το ρόλο του, οπότε καλό είναι η ΑΕΚ να μπει πολύ δυνατά στη ρεβάνς, να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, ώστε μετά να έχει αυτή τον έλεγχο του παιχνιδιού, γιατί όσο περνάει η ώρα και παραμένει το 0-0, σίγουρα η Λεύσκη θα αναθαρίσει και θα πιστέψει ακόμη περισσότερο στην πρόκριση. Σκοπός είναι να καταλάβει από την αρχή η ομάδα της Βουλγαρίας ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να περάσει από την Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι γενικά όμως καλύτερη ομάδα και εύκολα ή δύσκολα έχω την αίσθηση ότι θα πάρει την πρόκριση την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα παιχνίδια του Champions League χθες. Είχαμε...
1: Η φοβερότερη ανατροπή, εντάξει, ήταν η μέρα των ισοπαλίων και τα 3 μάτς έληξαν ισόπαλα. Φοβερό παιχνίδι αυτό της Δυναμό Ζάγκρεμπ με την Viking, με τους Κροάτες να προηγούνται 2-0 στο 10, αλλά να καταφέρνουν πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι να ισοφαρίσουν σε 2-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρ βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στην Λιόν, απάντησε με την Άγιαξ δευτέρου ημιχρόνου και μάλιστα είχε και την μεγάλη ευκαιρία στο τέλος, το 83, αλλά ο Νενέ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Είναι κακός δαίμονας για την Φενέρ η Λιόν. Ήταν το 6ο μάτς αυτό που έπαιξαν μεταξύ τους και η Φενέρ μετράει 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Οπότε μια ομάδα που είχε επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια και φέτος, αλλά η Λιόν ήταν πιο συμπαγής, έκανε το δικό της παιχνίδι και δίκαια πήρε αυτή την ισοπαλία που της δίνει ένα μικρό προβάδισμα. Σήμερα ολοκληρώνεται τα play-off με 4 παιχνίδια, με το Χάποελ Μπερσεβά Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, στο ουδέτερο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Η Μπερσεβά που έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην προηγούμενη φάση, απέκτησε τον Ερυθρό Αστέρα με 2 νίκες. Απ' την άλλη πλευρά η ομάδα το Αζερμπαϊτζάν απέκτησε την Άρχους από τη Δανία. Ναϊμέχεν Μπότο Κλίντ σε ένα ενδιαφέρον ζευγάρι, η Ναϊμέχεν ως γνωστό απέκτησε τον Ολυμπιακό. Η Μπότο Κλίντ πέρασε δύσκολα, αλλά μια πολύ καλή ομάδα, την Ουνιόν Σεζιλουάζ, με ισοπαλία εκτός έδρας 3-3 και επικράτησε 3-2 εντός. Μια ομάδα που αρχίζει να καθιερώνεται, θα λέγαμε, στο πάνω ράφι. Μην ξεχνάμε την περσινή της πορεία στο Champions League, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι τη φάση το 16 πριν αποκλειστεί από την Sporting. Είναι το φαβορί απέναντι στην άπειρη Ολλανδική ομάδα. Και Celtic Lincer, η Λίντσερ, η Αυστριακή, η οποία ξεκινήσει εντυπωσιακά το πρωτάθλημα με 3 νίκες, μοιάζει ικανή να επαναλάβει τον περσινό άθλο. Θυμίζω ότι κατέκτησε το double, και αλλά ειδικά στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το κατέκτησε για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 60 χρόνια. Οπότε θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος για την πρωταθλήτρια Σκωτίας. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε το άλλο μάτς. Υπάρχει παιχνίδι και για την Ισπανική Λίγκα, την ίδια ώρα έναρξης με τα παιχνίδια του Champions League. Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα, πρεμιέρα για τις δύο ομάδες στην Ισπανία. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, ότι ο Νίκ Κύριος έχει τεθεί σε προσωρινό αποκλεισμό από το τένις. Βρέθηκε θετικό σε έλεγχο για κοκαίνη.
0: Έπεσε τα σύννεφα,
1: Ναι.
0: Δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά ο Νίκ, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Ο ίδιος το παραδέχτηκε, όπως έχει ανεβάσει ένα story λέγοντας ότι εντάξει, έχει ανεπάλληλους τραυματισμούς, έχει παίξει ελάχιστα τα τελευταία χρόνια, ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ακόμα ότι πλησιάζει το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας. Προφανώς βρήκε διέξοδο στα ναρκωτικά σε αυτό το διάστημα. Το καλό για εκείνον είναι ότι οι αθλητές που βρίσκονται θετικοί στην ουσία εκτός αγωνιστικών αγώνων έχουν μειωμένες κυρώσεις, αν και στη φάση που είναι ο Κύριος δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναπαίξει τένις. Και είχαμε και τη μεγάλη μεταγραφή επικυρωμένη πλέον του Ρόδρι, παίκτης Μπαρτσελώνα είναι και επίσημα. Ο 30χρονος Ισπανός μέσος που πριν λίγο διάστημα κατέκτησε το Μουντιάλ με την Εθνική Ισπανίας και αναδύθηκε και ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, αφήνει τη Manchester City μετά από 7 χρόνια για λογαριασμό του Blaugrana, οι οποίοι βάζουν στο δυναμικό τους έναν τεράστιο παίχτη που σίγουρα θα τους δώσει όθηση στην προσπάθεια που θα κάνει κυρίως η Μπαρσελόνα να κατακτήσει το Champions League. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος μετά την κατάκτηση 2 σερί πρωταθλημάτων στην La Liga.
0: Γαλλιό μου, έλεγα και το θέμα που ανέβασε στο κανάλι.gr για τον Μουσιάλα, και πραγματικά μας έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο στην Bayer, έτσι γενικότερα. Είδαμε και χθες ότι ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξαφνικά έχασε την ισορροπία του, τις αισθήσεις του, λιποθύμησε και γενικά χρειάστηκε βοήθεια προκειμένου να συνέλθει. Τι ακριβώς γίνεται με αυτή την περίπτωση?
1: Και το ίδιο έχει γίνει λίγες μέρες πριν, το Σάββατο, στο παιχνίδι της Μπάγεν με τη Λειψία. Ο ίδιος βγήκε για να καθησυχάσει τον κόσμο. Οι άνθρωποι της Μπάγεν ήξεραν για αυτά τα περιστατικά. Απλώς δεν είχε δημοσιοποιηθεί. Βγήκε λοιπόν ο ίδιος και αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με προσωρινές αλλά εύκολα αντιμετωπίσιμες επιλεπτικές κρίσεις που οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα μάθει να ζει με αυτό το πρόβλημα με τη βοήθεια των γιατρών του, με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, και ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, γιατί όσο και αν λέει ο ίδιος ότι δεν είναι ανησυχητικό, το να βλέπεις έναν παίχτη ξαφνικά να χάνει τις αισθήσεις του, καταλαβαίνει ότι δημιουργεί τεράστια ανησυχία. Μάλιστα έγινε 5-6 λεπτά αφού του μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή πολύ γρήγορα. Στο πρώτο μάτς είχε αποδοθεί η λιποθυμία του στην πολύ ζέστη. Χτες η θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλότερη, οπότε δεν νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος. Πραγματικά ο λόγος ήταν αυτό το περιστατικά με τις επιλεκτικές κρίσεις που έχει ο νεαρός Γερμανός μεσοεπιθετικός.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαλή.

0: Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, εδώ μας και πάλι, κανάλι Ένωση 90,4, 27 λεπτά πριν από τη μία και κουνήσουμε αντιλάκι σήμερα. Γιατί είπαμε, σήμερα είναι πετσοκομμένη η εκπομπή. Καλώς στη μία θα πάρει τη σκητάλη ο Στράτος Φωτεινίδης με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Λοιπόν, να απαντήσω πριν από λίγο στον Γιώργο Τσαραντάκο, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμα. Δεν ήταν ο Γόκα που έκανε την χειρονομία τότε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τα χρήματα, ήταν ο Κάναν. Απλά ο Γόκα χειροκροτούσε σε εκείνη την φάση και έχει γίνει ένας χαμός, η αλήθεια είναι, με το Τόμας Γόκα. Έχει οδηγηθεί η σχέση του Ολυμπιακού με τον παίκτη σε αδιέξοδο, με την υπόθεση να περνά πλέον σε ένα εντελώς, θα έλεγα, διαφορετικό επίπεδο. Ο Αμερικανός Γκάρτ προχώρησε σε μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολέου του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του, με τους ερυθρόλευκους βέβαια την πλευρά του να ξεκαθαρίζουν ότι θεωρούν την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη και όχι άδικα, και πως το συμβόλαιο του παίχτη βρίσκεται κανονικά σε ισχύ για μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Λοιπόν, όλοι βέβαια γνωρίζαμε το τελευταίο διάστημα ότι υπήρχε μια έντονη κινητικότητα από την ομάδα του Μπάι, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη. Ο Ολυμπιακός δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις που κατατέθηκαν για την αποδέσμευση του παίκτη. Πλέον το ζήτημα δεν αφορά μόνο το walk-up, αν θα συνεχίσει ή όχι στον Πειραιά. Το βασικό ερώτημα είναι αν μπορεί να λυθεί η συγκεκριμένη διαφορά χωρίς να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε δικαστική διαμάχη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί γέφυρα επικοινωνίας. Η θέση του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη. Οι Πειραιώτες υποστηρίζουν ότι το συμβόλαιο δεσμεύει κανονικότατα τον παίκτη και τον έχουν καλέσει να παρουσιαστεί στις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις της ομάδας για αύριο, 20 Αυγούστου, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Παράλληλα, έχουν προειδοποιήσει ότι σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιήσουν, όπως κάνουν βέβαια όλες οι ομάδες, κάθε νόμιμο μέσο για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Από την άλλη, βέβαια, ο Γουόκα επιμένει στην επιλογή της αποχώρησης και η χθεσινή του κίνηση έχει έτσι μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς περιορίστηκε σε μια επιθυμία μεταγραφής ή σε μια διαπραγμάτευση με την διοίκηση. Έλεγα και πριν ότι προχώρησε σε μια καταγγελία, επίσημη καταγγελία του συμβόλαιου του, ζητώντας να μείνει ελεύθερος. Και ενώ η κατάσταση βρίσκεται σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ο Γόκα παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα είδα και ένα βιντεάκι από μια ατομική προπόνησή του στη Νέα Υόρκη. Γεγονός που δείχνει ότι συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του σε προσωπικό βέβαια επίπεδο, την ώρα που παραμένει μάλλον ανοιχτό το αν και πότε θα επιστρέψει.

στον Ολυμπιακό και εδώ βρίσκεται πλέον όλο το ζουμί της υπόθεσης. Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται διαθετημένος να αφήσει έναν παίκτη που δεσμεύεται με συμβόλαιο να αποχωρήσει χωρίς να υπάρξει συμφωνία. Και το επόμενο ραντεβού είναι καθοριστικό. Αύριο, 20 Αυγούστου, η πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν τον παίκτη. Το Άνω Γκούκα εμφάνισε στον Πειραιά ή θα επιμένει στη στάση του. Έχει κρατήσει μέχρι τώρα. Δείχνει κατά πόσο περιμένουμε εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Γκούκα δεν θα είναι αύριο στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού.

καλησπέρα μας και στον Μιχάλη, ο οποίος και αυτός όπως πάντα έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα σας φίλοι μου, καλησπέρα Μιχαλιού μου. Καταλαβαίνουμε ότι είσαι σε άλλα Μύκονο και κάνεις έτσι τις διακοπές σου, ξεκουράζεσαι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα και σημαντικά παιχνίδια βέβαια και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Αύριο υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβα. 9:30 το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Μιλάμε για τα play-off του Conference League. Οι πράσινοι είναι σε ένα καλό mood. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν αφήσει εκτός συνέχεια στην Πάξη και την ΤΣΣΚΑ 1948. Έχουν ένα καλό αγωνιστικό ρυθμό και πλέον απέχουν μία πρόκριση από την είσοδό τους στη Link Phase διοργάνωσης. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρώτο παιχνίδι αύριο στην Αθήνα είναι το πρώτο από τα δύο βήματα που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Τσέχους για να μπορέσει να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο. Η προετοιμασία συνεχίζεται σε υψηλούς ρυθμούς. Ο Τζέικοπ Νίστρουμ, τεχνικός της ομάδας, δίνει πολύ βάρος στη τακτική. Αυτό τουλάχιστον δούλεψε στις προπονήσεις, στην κυκλοφορία της μπάλας και στις στατικές φάσεις. Έχει δει ότι μπορεί να απειλήσει την ομάδα από την Τσεχία στις στατικές φάσεις. Ο Καλάμπρια επιστρέφει στη διάθεση του Δανού τεχνικού. Ενώ διαθέσιμος είναι και ο Τσάπρας, ο οποίος επέστρεψε από την τιμωρία του. Δεν αγωνίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948, είναι τιμωρημένος και θα πάρει φάνελα βασικού. Michael, we're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. Σήμερα θα μάθουμε και την αποστολή της ομάδας. Σε λίγη ώρα, στις 3, ο Νίστρουμ θα μιλήσει και στους εκπροσώπους του τύπου μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, 9:30 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβα. Νωρίτερα στη μάχη θα μπει ο ΠΑΟΚ. Και το μόνο σίγουρο είναι πως η εποχή μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια δεν ξεκινά με τους καλύτερους ιονούς για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ καλύτερα να αφήσει πίσω του όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες και την κοινή και τη μουρμούρα που υπάρχει από τον κόσμο. Και να σταθεί αποκλειστικά στο γήπεδο. Μπροστά του έχει δύο παιχνίδια, πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια κόντρα στην Μπραν, που θα κρίνουν την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Αύριο υποδέχεται την Μπραν ο ΠΑΟΚ στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια. Δεν υπάρχει περιθώριο για δεύτερη σκέψη και κυρίως δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος για να επηρεάζεται η ομάδα από τα όσα έχουν προηγηθεί με την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Μπραν έρχεται στη Θεσσαλονίκη με πολλά περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Έχει δώσει 19 αγώνες και έχοντας περάσει δύο προκριματικούς γύρους στην διοργάνωση. Πρόκειται λοιπόν για μια ομάδα που έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από τον ΠΑΟΚ και ήδη έχει μάθει να παίζει παιχνίδια με χαρακτήρα τελικού στα προκριματικά του Conference League. Από την άλλη βέβαια ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση, καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, τρεις σημαντικές απουσίες. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας έτσι καλύτερα αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, θα αποσιάσει και ο αρχηγός ο Αντρέα Ζίβκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Κόκκινη δέχτηκε και ο Γερεμέγεφ, που μπορεί να είναι βέβαια παίκτης που έχετε από τον Πάουγκο, αλλά μπορεί να δώσει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι για τον δικέφαλο του Βορρά, παίκτης οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Και εδώ είναι το μεγάλο ζητήμα για τον ΠΑΟΚ, πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στην πρώτη της πραγματικά κρίσιμη δοκιμασία χωρίς τον Κωνσταντέλια. Μιλάμε για ένα παίχτη πολύ επιδραστικό και κομβικό για τον ΠΑΟΚ. Και δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να γίνει αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να προκριθεί στην League Phase του Conference League.

Και της Κιτάλη θα πάρει την αύριο και ο Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας εδώ στο Ηράκλειο. Όφη που έρχεται με πολύ καλή ψυχολογία. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι, να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες σήκωσε το Super Cup. Και μάλιστα παρουσίασε μια πολύ καλή και ανταγωνιστική αγωνιστική εικόνα.

Αυτή την ώρα μιλάει και ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, για το αυριανό παιχνίδι. 6 ώρα θα είναι και η προπόνηση της ομάδας, τελευταία προπόνηση. 7.30 είναι η σύνδεξη τύπου της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και 8 τελευταία προπόνηση για την ομάδα από τη Βουλγαρία.

Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες που θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα αύριο για την είσοδό τους στην League Phase του Conference και Europa League. Πάμε εδώ στα δικά μας, τον Ολυμπιακό, που μπορεί να μην έχει το ευρωπαϊκό άγχος, καθώς οι Ερυθρόλευκοι έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην League Phase του Europa League. Ωστόσο, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται σε δύο μέτωπα, την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας και την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος το Σάββατο κόντρα στον Ατρόμητο. Σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός εντείνει τις κινήσεις του, είναι σε μια εγρήγορση, βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής προσθήκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν φτάσει συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του Γκοντζάλες. Η συμφωνία φέρεται να προβλέπει 8,6 εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους στόχων, ενώ η ομάδα από το Μεξικό θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης 20%. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, ο 23χρονος επιθετικός αναμένεται άμεσα στον Πειραιά για να ολοκληρώσει όλα αυτά τα διαδικαστικά πριν από το deal, για να γίνει και τυπικά παίκτης στο Ολυμπιακό. Ο Γκοντζάλες έρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την Τσίβας, έχοντας 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 συμμετοχές, κάτι που δείχνει το πόσο πολύ τον θέλει ο Ολυμπιακός, θέλει να επενδύσει ο Ολυμπιακός στην περίπτωσή του. Τώρα, σήμερα στο προσκήνιο βρίσκεται και το όνομα του Ρούμπεν Βάργκας. Ο Ελβετός διεθνής εξτρέμ της Σεβίλης αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που σήμερα πληροφορίες εξετάζουν οι Πειραιώτες για την ενίσχυση των άκρων, με τον 28χρονο με μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είχε διαφερθεί για τον ποδοσφαιριστή και τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Την ίδια ώρα που υπάρχει κινητικότητα και στο μέτωπο των αποχωρήσεων, ο Μαφέο, όλα δείχνουν ότι είναι καθοδόν προς την Ισπανία, καθώς ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια έχουν συμφωνήσει για τον δανεισμό του 29χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγο καιρό, ωστόσο δείχνει ότι δεν είναι στα πλάνα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μια οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ. Και όλα αυτά ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θέλει να παρουσιαστεί έτοιμος στην πρεμιέρα κοντά στον Ατρόμητο το Σάββατο στις 9.30 στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ζωντανά βέβαια, όπως πάντα, εδώ από το κανάλι 1 στο 90,4 και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει η ομάδα του να μπει με το δεξί για πολλούς λόγους και βέβαια θέλει να συνδυάσει μια νίκη με μια πολύ καλή εμφάνιση.

Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κυπελάκι. Σήμερα, όπως είχαμε όλη την εβδομάδα, συνεχίζεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος του κυπέλου Ελλάδα. Σήμερα έχουμε 5 αναμετρήσεις. Χθες είχαμε 2. Ο Ατρόμητος πήρε μια εύκολη νίκη πρόκριση κόντρα στον Πύργο με 3-1. Ο Λεβαδιακός κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έπαιζε με 10 παίκτες το πρώτο ημίχρονο, με 2-0. Ο Λεβαδιακός ήταν εξαιρετικός χθες και πάρα πολλές ευκαιρίες. Και γενικότερα δικαίως κατάφερε να πάρει αυτό το εισιτήριο για την League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Σήμερα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 ματσάκια. Δηλαδή στις 5, 3 παιχνίδια Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιούνιος και Νέστρος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς. 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός. Είναι το μάτς που νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και 7 η ώρα Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Και την Δευτέρα, 24 Αυγούστου, η Αυλαία θα πέσει στην Σύρο, με την Ελλάς Σύρου να υποδέχεται την Μαρκό.

Λοιπόν, να κατηφορήσουμε λίγο προς τα κάτω σε διαφορά τις κατηγορίες. Πάμε και στη γάμα εθνική, πάμε και στον εθνικό που συνεχίζεται προετοιμασία. Εδώ της ομάδας του Πειραιά με τους πιανόλυφικους να ανεβάζουν σιγά σιγά ένταση στις προπονήσεις και να μπαίνουν όλο και περισσότερο σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Η ομάδα του Πειραιά συνεχίζει την καθημερινά τη δουλειά με το πρόγραμμα που περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις. Ο Κότσιος, ο τεχνικός του εθνικού, ο Ηλίας Κότσιος, έχει μείνει ικανοποιημένος από την διάθεση των παικτών, παρότι είναι διπλές οι προπονήσεις. Και την ίδια ώρα ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ρόστερ του εθνικού παραμένει ανοιχτό και μάλιστα ο Δημήτρης Κουλούρης, ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, δείχνει αποφασισμένος να βάλει δύο ακόμη κερασάκια στην τούρτα, να ενισχύσει την ομάδα με παίκτες, όχι απλά για να κάνει μεταγραφές, αλλά με παίκτες που ανεβάζουν τη δυναμική της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του καναλιού 1, ο Εθνικός είναι στις συζητήσεις με δύο ποδοσφαιριστές που μάλιστα είναι, πώς λέμε, από το πάνω ράφι, που είναι σε πολύ καλό επίπεδο και μάλιστα πρόκειται για δύο περιπτώσεις που, εφόσον προχωρήσουν, θα είναι σημαντικές προσθήκες για τους κιανόλεφους. Αυτό που μαθαίνουμε πάντως είναι ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και μέσα όλα αυτά, 6 ώρα έχουμε και το δεύτερο φιλικό την Κυριακή, 23 Αυγούστου, στο Δημοτικό Γήπεδο του Μοσχάτου. Ο Εθνικός υποδέχεται τον Εθνικό Αστέρα. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Κότσιο να δει στην πράξη την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, να δοκιμάσει βέβαια και αυτά που θέλει να δοκιμάσει με πρόσωπα, σχήματα, όπως κάνουν όλοι οι προπονητές σε αυτά τα φιλικά. Είπαμε ότι αυτά τα φιλικά δεν έχει καμία σημασία το τελικό αποτέλεσμα. Σημασία έχει ο προπονητής να δει αν αυτά που έχει σχεδιάσει, αυτά που θέλει να περάσει μέσα από τις προπονήσεις, βγαίνουν και στα φιλικά παιχνίδια. Μάλιστα, το συγκεκριμένο παιχνίδι κοντά στον Εθνικό Αστέρα είναι το πρώτο φιλικό του Εθνικού μπροστά στο κοινό του και αναμένεται να δώσει μια πρώτη εικόνα για τη νέα ομάδα που δημιουργείται, και από αυτό που μαθαίνουμε, από αυτά που μαθαίνουμε, θα έχει και αρκετό κόσμο από φίλους του Εθνικού που θα βρεθούν στο γήπεδο του Μοσχάτου την Κυριακή, παραλαμβάνω, 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα.

Τρία λεπτά πριν από τη μία και πριν κλείσουμε, να πούμε μια ειδησούλα σε ό,τι αφορά την υδατοσφαίριση. Καθώς θα έχουμε τη χαρά εδώ στον Πειραιά να φιλοξενήσουμε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση και μάλιστα με ελληνικό στοιχείο, το Super Cup. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, μετά την κατάκτηση του Champions League, θα διεκδικήσουν το Super Cup γυναικών, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να ανακοινώνει την ημερομηνία και την έδρα του τελικού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Καταλούνια και η ελληνική ομάδα θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο μπροστά στο κοινό της. Θα γίνει εδώ στον Πειραιά και νομίζω ότι αποτελεί τιμή για την πόλη μας, που η αλήθεια είναι ότι έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία του ελληνικού πόλου, και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ να φιλοξενούμε εδώ στον Πειραιά τέτοια παιχνίδια.

Δύο λεπτά πριν από τη μία, κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε από την Κατερίνα Κοραλίδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Χαρίδης στο ηλεκτρονικό μας κέντρο, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι Ένωση 90,4. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Στράτος Φωτεινέλης με μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γεια χαρά!

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Τετάρτη μεσημέρι, μετά τις 1 και είστε συντονισμένοι πάντα στο 90,4 στην αγαπημένη σας συχνότητα εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά και ακούτε ίσως την δικιά σας πιο αγαπημένη εκπομπή στο ραδιόφωνο σχετικά με 2 και 4 τροχούς, το Otto Spring Live. Γιώργος Καρίδης στο τηλεφωνικό κέντρο, Κατερίνα Κογκαλίδου στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου τα οποία επιλέγει, στο μικρόφωνο ο συνήθις ύποπτος χειμώνα καλοκαίρι, Στράτος Φωτεινέλης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Χαλκιάς Group που είναι κοντά μας και είναι όλο το χειμώνα, το καλοκαίρι, είναι παντός καιρού και επιστητού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ιλντέστο Group του Μιχάλη Ευθυμίου και φυσικά πάντα κοντά μας με πολλές, πολλές ευχαριστίες για όλη την ομάδα της C-Jets. Μάριος Ηλιόπουλος. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα θα ξεκινήσουμε και θα γίνουμε παγκόσμιοι, μιας και θα βρεθούμε τώρα στα άδυτα των εγκαταστάσεων της Φόρμουλα 1 και ειδικά στην ομάδα της Audi, γιατί εκεί έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Βαγγέλης Αρβανιτάκης είναι ένα δικό μας παιδί, ένα Ελληνόπουλο, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, μιας και εδώ και πολλά χρόνια είναι από τους ανθρώπους που δίνουν το στίγμα τους στον υπέροχο κόσμο της Φόρμουλα 1, ένας κορυφαίος αεροδυναμιστής, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει όλη την επιμέλεια για το στήσιμο και το φτιάξιμο του καροτσιού, έτσι το λέμε εμείς στους αγώνες του αυτοκινήτου, της Φόρμουλα 1, της ομάδας Σάουντι. Λοιπόν, θα πάμε να το συναντήσουμε στη Ζυρίχη, εκεί που είναι το αρχηγείο, μιας και έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε περίπου στα μέσα του φετινού πρωταθλήματος και το πρωτάθλημα που εξελίσσεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
0: Καλά, αγόρι μου. Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο, μιας και δεν τα έχουμε πει. Έτσι,
1: να είσαι καλά επίσης.
0: Εσύ είσαι μακριά μας, μαζί με την οικογένειά σου και φυσικά εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ωραία θάλασσα και τα λοιπά. Εσείς έχετε ωραίες λίμνες. Έτσι δεν είναι, όπως του κόμου?
1: Εντάξει, κολυμπάς και με τις πάπιες εδώ πέρα, αλλά εντάξει, κολυμπάς.
0: Σαν τις πάπιες ή με τις πάπιες?
1: Με τις πάπιες.
0: Με τις πάπιες. Το κατάλαβα. Από καιρό, Βαγγέλη μου, τι γίνεται, τι έχετε πάνω?
1: Καλά είναι, καλά είναι. Αλλά αρχίζουν οι βροχές.
0: Α, αρχίζουν οι βροχές.
1: Οπότε, εντάξει, τέλος το καλοκαίρι.
0: Ναι, για σας. Εμείς εδώ ψινόμαστε.
1: Για μας.
0: Εμείς εδώ ψινόμαστε. Μάλιστα, έρχεται και ένα θερμό κύμα τώρα καινούριο που θα σαρανταρίσει. Κατάλαβες?
1: Δεν μου λείπει αυτό.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί βρισκόμαστε περίπου στη μέση του πρωταθλήματος. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τη δικιά σου ομάδα, από την ομάδα της Audi, μιας και είσαι ο άνθρωπος που έχει υπό την ευθύνη του όλο το μονοθέσιο στο θέμα του καροτσιού, να το πούμε έτσι, όλο το μονοθέσιο πλην των μηχανικών μερών, που είναι οι υπόλοιποι συνάδελφοι σου κτλ. Και βλέπουμε ότι πραγματικά αρχίζει σιγά σιγά, παρόλο την πρώτη χρονιά, έτσι, της εμπλοκής της Audi στην ιστορία αυτή, αλλά φαίνεται σιγά σιγά η πρόοδος η οποία υπάρχει αγώνα με τον αγώνα, νομίζω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Ναι, ναι, έχει υπάρξει βελτίωση αρκετή μέσα στη χρονιά, ειδικά στα μέσα του πρώτου μισού και μετά. Έχουμε βελτιωθεί, παίρνουμε αναβαθμίσεις, όπως και όλες τις ομάδες. Απλά σιγά σιγά να ξυπνήσουμε και τα πατήματά μας με το καινούριο μοτέρ που χρησιμοποιούμε, τη Audi πάντα, που είναι το πρώτο μοτέρ για Φόρμουλα 1. Οπότε, ξέρετε, χρειάζεται λίγος λόγος μέχρι χρόνος να δέσει λίγο το γλυκό που λέμε μεταξύ των δύο, του αμαξιού και του μοτέρ. Σωστά. Οπότε, ναι, πάει καλά μέχρι στιγμής.
0: Ναι, νομίζω ότι οι άνθρωποι της Audi έχουν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030, ότι και τουλάχιστον η ομάδα, θα είναι μία από τις πρωταγωνίστριες. Αυτό τουλάχιστον το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων ετών νομίζω θα είναι καθοριστικό, έτσι, Βαγγέλη?
1: Ναι, γιατί αυτό δεν γίνει μαγικά. Δηλαδή πρέπει να δείξουμε όντως από το 2028 ότι ήδη έχουμε κλείσει το κενό με τις μεγάλες εισαγωγικά ομάδες. Οπότε δεν περιμένουμε μέχρι τα επόμενα τα 5 χρόνια να δούμε την πρόοδο. Πρέπει να τη δούμε ήδη από το 28 και μετά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εσείς πάνω στο τώρα με το θέμα του μονοθεσίου, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες αλλαγές στις υπόλοιπες ομάδες και τα λοιπά. Έχετε δικά σας σχέδια, δηλαδή λογικό είναι, έχετε και εσείς τα δικά σας μυστικά, τα δικά σας σχέδια, τα οποία εφαρμόζετε και βλέπετε αυτά να αποδίδουν σιγά σιγά, Ευαγγέλιο?
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι έχουμε ξεκινήσει το αμάξι όπως το ξεκινήσαμε, ήδη δούλευε αρκετά καλά. Έχουμε φέρμα αναβαθμίσεις, οι οποίες στους επόμενους αγώνες σίγουρα θα μας δώσουν κι άλλο όθηση να κλείσουμε το κενό με τις πανομάδες και να προσπαθήσουμε να διερευθούμε ως, ας πούμε, από την καλύτερη ομάδα μετά τις μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Οπότε, μεγάλες ομάδες, δεν λέω απλά αυτές που θα αγωνιστούν τόσα χρόνια. Φεράρι, Μακλάρεν, Μερσέντες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό που, εντάξει, θέλουμε να δούμε ότι και τα επόμενα χρόνια, μόλις βελτιώσουμε και το μοτέρ, γιατί φέτος δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι άλλο στο μοτέρ όπως κάνουν οι άλλες ομάδες, γιατί έχουμε επικεντρωθεί, όπως είπαμε, για τα επόμενα χρόνια, mm-hmm. να φέρουμε ένα αρκετά καλύτερο μοτέρ. Οπότε, ό,τι φέρουμε θα είναι πιο πολύ για το αμάξωμα και όχι μηχανολογικά.
0: Ναι, μάλιστα, ξέρεις πολύ καλά ότι πλέον είχαμε και την επιβεβαίωση ότι από το 2030 αλλάζουμε τη δομή. Όλοι πηγαίνουμε σε απόλυτα βενζινοκινητήρες. Τέρμα οι αλλαγές αυτές, όλες που είχαν γίνει και τα λοιπά. Και νομίζω ότι εκεί θα είναι πλέον μια διαφορετική πλέον εικόνα, μια διαφορετική άποψη. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι όλες οι ομάδες θα δουλεύετε πάνω στο project αυτό για να είσαστε έτοιμοι το 30, έτσι.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Και ήθελα να πιστεύω καλό για μας, γιατί τώρα όλες οι υπόλοιπες ομάδες που φτιάχναν τα μοτέρ τα δικά τους, το καιρό είχαν. Με τα υβριδικά και με τα ηλεκτρονικά είχαν, ναι, ναι, ένα πλεονέκτημα. Εμείς δεν το είχαμε αυτό, γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τα μηδενίζουμε από την αρχή και θα είναι καλύτερο για μας. Δηλαδή θα είναι πιο δίκαιο, να σου το πω έτσι.
0: Είμαι βέβαιος ότι η Audi έχει μάθει να πάντα να πρωταγωνιστεί. Αυτό το ξέρουμε και από τους αγώνες που συμμετείχε στο παρελθόν και μιλάμε για τον WRC τότε. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, να το πω έτσι, αν θυμάσαι, με τα Quattro και τα λοιπά, έτσι, είναι μια εταιρεία η οποία δεν τρέχει απλά για να συμμετέχει, τρέχει για να κερδίσει, τρέχει για να βγει πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι πλέον αυτό το κλίμα επικρατεί και συνειδικά στην ομάδα, και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι η φετινή χρονιά, μάλλον φετινή, γιατί δεν έχει ξεκινήσει από φέτος. Ξέραμε πολύ καλά το μεταβατικό στάδιο από τη Ζάουμπερτ στην Audi. Ήταν καθαρά το μεταβατικό στάδιο αυτό, καθαρά θέμα μόνο ονομασίας ή και ουσίας?
1: Όχι, είναι ουσία. Εντάξει, τώρα έχουμε αρχίσει να μεγαλώνουμε σαν ομάδα από πέρσι. Έχουμε αρχίσει και προσλαμβάναμε πιο πολύ κόσμο. Οι εγκαταστάσεις ήδη εδώ πέρα προσπαθούμε να νεώσουμε τα λογισμικά, τη σύραγγα, γενικά όλα αυτά που ζούμε, τα εργαλεία για να βελτιώσουμε το αμάξι. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουν γίνει investments και έχουν έρθει πιο πολλά λεφτά. Οπότε ουσιαστικά έχει αρχίσει η αλλαγή. Οπότε δεν είναι μόνο το όνομα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, οπότε να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα 2 χρόνια, να πούμε ότι έχουμε τα ίδια εργαλεία στα χέρια μας, αυτά που έχουν και μεγάλες ομάδες, για να μπορούμε
0: να
1: παλέψουμε στα ίδια. Ακριβώς, γιατί τόσο καιρό ότι η Σάουμπερ χρόνων είχαν, δηλαδή τα ποσά ή τα μπάτια δεν ήταν τόσο μεγάλα όσο των άλλων ομάδων, οπότε είχαμε μείνει λίγο πίσω σε κάποια θέματα. Μάλιστα. Τα οποία τώρα με την
0: Audi ανοίξανε
1: και είμαστε στο ίδιο μπάτια με τους άλλους.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στις άλλες ομάδες, γιατί αυτό που θέλουμε να μας πεις είναι ποια είναι η γνώμη σου αυτή τη στιγμή. Τι πιστεύεις, αυτές οι αναβαθμίσεις που έφερε ή πρόκειται να φέρει η Ferrari, αυτό που ζούμε με την Audi, εντάξει, αυτό το ζήσουμε με την Audi, με την Mercedes, και φυσικά η ομάδα της Red Bull, η οποία αρνείται, τώρα δεν μιλάω για τη McLaren, δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες είναι πρώτης γραμμής ομάδες όλες, δηλαδή όλοι μπορεί να κερδίσουν όλους, έτσι?
1: Ισχύει, ναι, ναι. Κοιτάξτε, η κάθε ομάδα έχει το δικό της κομμοδιάγραμμα, το πότε θα φέρει τα updates, τις αναβαθμίσεις τους, τι θα βρούνε, τι δεν θα βρούνε. Οπότε, επειδή είναι καινούργιοι κανονισμοί, είναι δύσκολο να πεις στον 5ο αγώνα θα φέρω αναβαθμίση ή στον 10ο. Κάθε ομάδα θα φέρει όποτε δει και πιστεύει ότι για το κόστος της κάθε αναβαθμίσης αξίζει να φέρει σε ένα πακέτο, σε έναν αγώνα. Οπότε, γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ισορροπίες κάθε 2-3 αγώνες, γιατί μια ομάδα μπορεί να φέρει ένα update τώρα και η άλλη να το φέρει μετά από 4 αγώνες, που θα είναι ίσως ακόμα πιο μεγάλο από αυτό που έφερε η προηγούμενη ομάδα. Οπότε υπάρχει μεγάλη ποικιλία στο ποιος κερδίζει και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσει να είναι μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος. Ίσως από το 27 και μετά να δούμε κάτι να, λίγο, να σταθεροποιείται λίγο η, αυτή η διακύμανση μεταξύ των ομάδων.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω και ατομικά, επειδή έχεις, υπάρχει και υπάρχεις, είσαι ακόμα ένας πάρα πολύ καλός οδηγός αγώνων. Εγώ σε θυμάμαι από τα καρτ συνέχεια στους αγώνες του Πανιού Πρωταθλήματος, όχι μόνο καρτ, Πανιού Πρωταθλήματος και ταχύτητας και αναβάσεων κτλ. Συνεχιστής της οικογένειας Αρβανιτάκη, έτσι, του Βαγγέλη κτλ. Του Γιώργου, του Μπαμπά, όλη την ομάδα. Γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Προσπάθησε και ο Κώστας να έτσι εγκληματιστεί. Τα κατάφερε λιγότερο καλά. Εντάξει, δεν έχει να κάνει, δεν μπορεί όλα να γίνονται όλα. Τα πάντα. Ήθελα λοιπόν... Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω την άποψή σου, γιατί έχεις άποψη. Εάν βάζαμε αυτή τη στιγμή και βάζαμε από το 1 μέχρι το 10, τι βαθμολογία θα έβαζες Αντωνέλη, Λεκλέρ, στην ομάδα των οδηγών της Mercedes και φυσικά και της McLaren. Δεν λέω για τους δικούς σας, οι δικοί σας είναι εκεί που ξέρουν.
1: Οδηγικά εννοείται.
0: Οδηγικά, ναι, εννοείται.
1: Κοιτάξτε, για την Mercedes, okay, θα πω ότι ο Αντωνέλη έχει κάνει τεράστιο άλμα. Είναι ξεκάθαρο ότι οδηγάει πιο ήρεμα, θα έλεγα, στο μυαλό του και πιο καλά από τον Ράσελ. Οπότε έχει κάνει τεράστιο άλμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλύτερος οδηγός από τον Ράσελ. Απλά είναι ότι δεν έχει να χάσει κάτι σε αυτή τη φάση που είναι, γιατί δεν, την πίεση για να κερδίσει το πρωτάθλημα την έχει ο Ράσελ, δεν την έχει ο Αντωνέλη. Αυτό εγώ βλέπω. Οπότε είναι δύσκολο να κρίνεις τους δύο αυτή τη στιγμή. Είναι σε διαφορετική φάση της καριέρας τους. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός οδηγός, είναι ξεκάθαρο. Από θέμα Ferrari, εγώ μπορώ να πω ότι είμαι όχι εντυπωσιασμένος ή δεν το περίμενα εκπληκτός, αλλά είμαι χαρούμενος από την απόδοση του Hamilton, που ανέβηκε σύγκριση με πέρσι.
0: Και η Kimi είναι ευχαριστημένη.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
0: Αφού είναι ευχαριστημένη η Κιμ, μας περισσεύει.
1: Άμα είναι ευχαριστημένη, είναι λογικό να είναι ευχαριστημένος και ο Χάμιλτον. Πάνε μαζί αυτά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι, έχει πάει πάρα πολύ καλά και πιστεύω θα είναι ακόμα πιο δυνατός στο δεύτερο μισό.
0: Είναι δάσκαλος, έτσι. Είναι δάσκαλος.
1: Εντάξει, και τώρα πρόσφατα βγήκε και μια και σε ένα κανάλι, στο ίντερνετ, σε ένα site γνωστό δηλαδή με τη Formula 1. Με τα rankings όλων των εποχών όλων των οδηγών και τον έχουν βάλει πρώτο μαζί με τον Σουμάχερ. Είναι κορυφαίος, δεν μπορεί να πει κάτι και είναι 40-41 και ακόμα τρέχει τώρα με τα παιδιά που ο Αντωνέλη θα μπορούσε να ήταν παιδί του.
0: Καλά, και ο άλλος είναι 45, δεν έχει να κάνει.
1: Εντάξει, αλλά δυστυχώς ο Αλόνσο αυτή τη στιγμή, δυστυχώς για εκείνον, δεν έχει το αμάξι να δείξει τι μπορεί να κάνει.
0: Πιστεύω ότι σύντομα, μια και το έχουν καταλάβει στην Άστον Μάρτιν και νομίζω ότι κάνουν κινήσεις πλέον. Αντεπίθεσης, έτσι καταλαβαίνω τουλάχιστον, έτσι βλέπω. Έτσι.
1: Ναι. Έχουν φέραν ένα μεγάλο update πριν τον προηγούμενο αγώνα και επίσης έχουν και ένα καινούργιο update με τον κινητήρα τους σε αυτόν τον αγώνα. Κοιτάξτε, έχουν τεράστιο budget, έχουν τεράστιες εγκαταστάσεις. Σίγουρα θα υπάρξει τεράστια μάχη του χρόνου και τον επόμενο και το 28. Μεταξύ 6-7 ομάδων πιστεύω.
0: Ναι, μεταξύ...
1: Εσείς
0: θα είσαστε μέσα αυτές τις 7.
1: Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε. Έτσι. Δεν υπάρχει επιλογή πλέον.
0: Μάλιστα. Δύο λόγια για την McLaren.
1: Εντάξει, McLaren το ίδιο. Είναι τεράστια ομάδα. Έχει δύο εξαιρετικούς οδηγούς. Έχει εξαιρετικό team γενικά και εργοστάσιο και στην πίστα. Εντάξει, όπως βλέπετε κερδίσανε... Το αμάξι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και όπως είπα, η διακύμανση στην επίδοση, στην απόδοση εξάρτηται πότε φέρνει τα updates. Οπότε δεν ξέρω τώρα ποιος έχει το καλύτερο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή. Απλά αυτό που μόνο μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα θα παίζει μπροστά η McLaren.
0: Τελευταία ερώτηση, λίγο προσωπική. Είχες προτάσεις για μεταγραφή?
1: Κοιτάξτε, τώρα τον τελευταίο καιρό μου έχουν πει να γυρίσω πίσω και την να πριν. Αλλά δεν το ψάχνω κιόλας. Δηλαδή και για να έχεις προτάσεις πρέπει να κρατάς και λίγο επαφή Μία-δύο τις έχω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν κοιτάω. Οπότε δεν ψάχνω κιόλα. Πρέπει να ψάξει για να σου έρθουν και οι προτάσεις.
0: Και καλά κάνεις. Άλλωστε, με την, νομίζω ότι η ομάδα σου είναι μια ομάδα ανερχόμενη, η οποία, όπως είπαμε, με λίγο υπομονή, άλλωστε και εσύ είσαι νεότατος, είσαι πολύ μικρός. Είσαι και καλά εγκατεστημένος εκεί στην Ελβετία. Νομίζω ότι.
1: Κοιτάξτε, η Ελβετία έχει, έχει το καλό ότι είμαστε. Και αυτό που με νοιάζει πιο πολύ εμένα είναι γιατί έχει ξεκινήσει πολύ σοβαρά το κάρτο μεγάλο γιος. Οπότε τρέχουμε Γαλλία, Ιταλία, γενικά με τα κάρτ. Οπότε και σαν μέρος είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
0: Και εμείς εδώ, εδώ στον Ολυμπιακό είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μου πήραμε το Φρόιλερ, κατάλαβες, από τον Ελβετό. Οπότε μαζί. Έτσι. Ελλάδα συμμαχία με Ελβετία.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, Ελλάδα-Ελβετία συμμαχία λοιπόν. Λοιπόν,
1: τι να κάνουμε.
0: Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Η οικογένεια όλη καλά. Να διαβιβάσει τους πολλούς χαιρετισμούς. Την αγάπη μας έχεις εδώ από την Ελλάδα. Και πάντα το θαυμασμό μας, να το ξέρεις.
1: Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά και ευχαριστώ για το τηλέφωνο.
0: Γεια σου, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά, θα τα πούμε συντόμως. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Γεια. Έγινε, για χαρά.
0: Γεια.

0: Ακούσαμε πριν από λίγο τον Βαγγέλη Αρβανιτάκη. Μας αφηγήθηκε τα τελευταία νέα γύρω από την ομάδα της Audi και μας είπε πολλά σήμερα. Και φυσικά γύρω από την υπάρχον κόσμο της Φόρμουλα 1 και μάθαμε ότι τον έχουν διπλαρώσει για μεταγραφή, να ξαναγυρίσει πάλι πίσω κτλ. Αλλά προς το παρόν αντιστέκεται. Δεν ξέρω για πώς θα αντισταθεί ακόμα, θα δούμε. Λοιπόν, και τώρα πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με ένα φίλο μας που την περασμένη εβδομάδα είχε κάνει μια ωραία tour σε αρκετές χώρες εδώ της Ευρώπης και ειδικά των Βαλκανίων επιτοπλίστων και τα λοιπά. Και εγώ τον έλεγα ράδιο Ντουμπρόβνικ με λίγα λόγια, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον καλό μας φίλο και συνεργάτη μας Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, το Mr. Grand Prix αν θέλετε της Cosmote TV, ο οποίος είναι πάντα σταθεράς σε επάλξεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στράτο, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Εδώ ράδιο Ντουμπρόβνικ.
1: Ναι, ναι, ναι, έμεινα δύο μέρες στο Ντουμπρόβνικ.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Έχω πάει και εγώ, είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Πάρα πολύ ωραίο
1: μέρος, αλλά τόσο τουρισμό, δηλαδή πραγματικά είναι σαν να είσαι στη Μύκονο.
0: Ναι, συμφωνούμε, αλλά και όταν είχα πάει και εγώ βλέποντας όλη αυτή τη δικασία με τις φωτογραφίες, με τους δρόμους, με τα αφιερώματα κτλ. Σε πιάνει και μια θλίψη έτσι μεταξύ μας.
1: Ναι, ναι.
0: Κακά τα ψέματα, όπως και να το κάνουμε. Ο πόλεμος ήταν πόλεμος πάντα.
1: Ο πόλεμος ήταν πόλεμος, ναι. Όλες τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας υπάρχουν σημάδια του πολέμου ακόμα.
0: Έχεις απόλυτο. Λοιπόν, τώρα λοιπόν επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στο κλεινό Νάστη και φυσικά πάντα στην επικαιρότητα και πριν από λίγο είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Βαγγέλη Αρβανιτάκη, τον καλό μας φίλο και δικό σου φίλο. Και τώρα πάμε λοιπόν για τον κύριο Γιάννη Μάρ Παπαδόπουλο να μας αφηγηθεί τα τεκτενόμενα στον υπέρχο κόσμο του WRC. Τι έγινε λοιπόν Γιάννη Μάρια, πού βρισκόμαστε?
1: Τώρα βρισκόμαστε εν όψη του διπλού ραντεβού στη Λατινική Αμερική. Πρώτα η Παραγουάη, μετά η Χιλή. Την επόμενη εβδομάδα το ξεκίνημα ουσιαστικά με την Παραγουάη και αμέσως μετά είναι ο αγώνας της Χιλής. Όχι αμέσως το επόμενο Σαββατοκύριακο, υπάρχει ένα κενό ενός Σαββατοκύριακου. Είναι νομίζω η καθοριστικότερη στροφή του πρωταθλήματος, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, διότι εάν καταφέρουν να πάρουν τη νίκη υπό συνθήκες, μπορεί η Toyota να πάρει το πρωτάθλημα μαθηματικά των κατασκευαστών από την Παραγουάη. Το πιο πιθανό σενάριο βέβαια είναι η Χιλή, εδώ που τα λέμε.
0: Ναι,
1: αλλά μαθηματικά υπό συνθήκες μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια από την Παραγουάη κιόλας.
0: Πάντως, Γιάννη Μαρία, συγγνώμη, ελαίο Χιλής είμαστε εμείς στο WRC, έτσι, μην το λέμε, ξεχνάμε αυτό.
1: Όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, ναι, η αδυναμία του...
0: Το 19 μιλάω, έτσι, τότε με τον κορονοϊό.
1: Ακριβώς, η αδυναμία του WRC να ταξιδέψει στην Λατινική Αμερική δημιούργησε τις συνθήκες για να μπούμε εμείς τότε και γι' αυτό ήταν ο αγώνας Σεπτέμβριο στην αρχή, διότι πήρε ουσιαστικά τη θέση της Χιλής και επειδή ήταν έτσι πάγια επιθυμία της διοργάνωσης της ελληνικής ο αγώνας να έρθει σε πιο παραδοσιακή ακροπολική ημερομηνία, όταν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες μπήκαμε ξανά στο πακέτο του Ιουνίου.
0: Ναι, αυτό που θέλω τώρα λίγο να συζητήσουμε, θα μιλήσουμε και για τον αγώνα της Φιλανδίας που ήταν καταστροφικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε.
1: Πολλά προβλήματα.
0: Ναι, ναι. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, επειδή φιλοξενήσαμε τον Τάκη τον Μπουρναράκη, επειδή μας έλειπες, έτσι, αλλά και ο Τάκης πάντα, σαν πρόεδρος του Motorsport Greece, είναι ένας άνθρωπος που μπορούσε να μας πει πολλά πράγματα, μας είπε ότι κατά πρώτον λόγο έχουμε καινούριο προμόντερ στο WRC.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα.
1: Όντως.
0: Το περιμέναμε αυτό, έγινε. Κατά δεύτερον λόγο, αυτό που δεν ήξερα εγώ και μας το είπε στον αέρα, ότι προαλήφεται αλλαγή ημερομηνίας του αγώνα.
1: Και... Ναι, ούτε και εγώ το ήξερα αυτό, για να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, προαλήφεται αλλαγή ημερομηνίας, μήνα και ημερομηνίας τέλες του αγώνα, που αν κατάλαβα καλά από τα συμφραζόμενα, πάμε για μήνα Μάρτιο. Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο. Ναι. Πάμε για νωρίς δηλαδή. Στην χρονιά. Μετά τα χιόνια.
1: Μετά τα χιόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο, εφόσον γίνει πραγματικότητα.
0: Μισό λεπτό. Δεν μας το είπε ο Τάκης. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, μην βάλουμε στο στόμα του άνθρωπου κουβέντες που δεν έχει πει. Αλλά από τα συμφραζόμενα και από τη συνομιλία που είχαμε, εγώ τουλάχιστον αυτό συμπεραίνω.
1: Ναι.
0: Ότι πάμε νωρίτερα από Ιούνιο, έτσι.
1: Ναι, εάν μετακινηθεί πιο νωρίς ο αγώνας, προφανώς μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό αγώνα. Διότι συνήθως στην Ελλάδα ο χειμώνας ο πιο βαρύς είναι Γενάρη-Φλεβάρη.
0: Ναι.
1: Επομένως, ένας αγώνας τον Μάρτιο
0: είναι
1: δεν
0: κοντά.
1: Ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολος ως προς τη διοργάνωσή του.
0: Μπορεί να είναι και Απρίλιο, έτσι. Συγγνώμη, μπορεί να είναι και Απρίλιο. Παίρνω και ορκό.
1: Αλλά
0: θα είναι νωρίτερα, από ό,τι κατάλαβα ή θέλω να πιστεύω, θα είναι νωρίτερα από τον μήνα Ιούνιο και θα είναι αρκετά.
1: Ναι. Και το, ακόμα και το τέλος Απριλίου είναι 2 μήνες νωρίτερα από το τέλος Ιουνίου που έχουμε τώρα τον αγώνα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Επομένως μιλάμε για μια περίοδο κατά την οποία ενδεχομένως σε κάποια από κάποια υψόμετρα και πάνω να μην έχουν λιώσει ακόμα χιόνια. Ενδεχομένως να μην είναι οι ειδικές ακόμα στην κατάλληλη κατάσταση στην οποία θα τις ήθελαν για να υπάρξουν διελεύσεις αγωνιστικών. Νομίζω θα σηκώσει πολύ μεγάλη κουβέντα αναφορικά με τις επιλογές των ειδικών αν
0: Έχουμε και αρκετές βροχές εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί ο βαρύς χειμώνας στην Ελλάδα παραδοσιακά είναι μετά τις γιορτές. Είναι δηλαδή Γενάρη-Φλεβάριο ο βαρύς χειμώνας στην Ελλάδα,
0: μάλιστα.
1: Δεν είναι πιο πριν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οπότε
0: πάμε...
1: θα έχουμε να πούμε.
0: Ωραία. Πάμε για λίγο στη Φιλανδία, γιατί εκεί γίνανε πράγματα, έτσι.
1: Η Φινλανδία ήταν για ακόμα μια φορά απόδειξη του ότι μπορεί να είναι ο ταχύτερος αγώνας στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά είναι και ο αγώνας στον οποίο κάθε έξοδος είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, θα λέγε κανείς. Δηλαδή, είδαμε τις εξόδους, είδαμε τα συμβάντα, είδαμε και το θέμα του Λάπη, είδαμε κυρίως του Οζιέ με τον Ιγκρασιά. Τρομερή έξοδος, φοδρότατη έξοδος, και όταν βγαίνει ο Ιγκρασιά, ο οποίος έχει κάνει τόσα ράλι δίπλα στον Οζιέ. Μέχρι που χώρισαν οι δρόμοι τους για να ξαναβρεθούν στη Φινλανδία εκτάκτως, που είπε ότι δήλωσε ότι φοβήθηκα ότι αν δεν πεθάνω θα τραυματιστώ σοβαρά. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη.
0: Τα είδαν κολλιόμενα, όλα μου φαίνεται. Ήταν πολλά τα χιλιόμετρα και μην ξεχνάμε τα δέντρα που υπάρχουν εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι φυσιολογικό να τρομάξεις, ακόμα και αν έχεις τεράστια εμπειρία, ακόμα και αν έχεις πάνω από 200 ράλι συμμετοχή, ας πούμε. Το να βλέπεις να βγαίνεις με 160-170 χιλιόμετρα και με τους κορμούς των δέντρων να καραδοκούν.
0: Να τους ξυρίζεις. Τι να λέμε τώρα, πολλές φορές τους ξυρίζουν κιόλας. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτά τα επικίνδυνα είναι αυτές οι απότομες επιβραδύνσεις. Δηλαδή σωστά. Μετά την έξοδο το να χτυπήσει κάπου και να σταματήσει απότομα.
0: Εγώ είδα και τα μάξι του Evans, είχε μεταλλαχθεί, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν όμως αυτό που λένε αισθητική ζημιά. Δεν ήταν ζημιά η οποία. Γι' αυτό και επιδιορθώθηκε γρήγορα. Όπως και του ΣΕΣΚ. Μέσα σε 45 λεπτά το φτιάξαν ξανά το αυτοκίνητο.
0: Καλά, οι άνθρωποι στα. Κοιτάξτε, έχουν φτιαχτεί έτσι σε αυτοκίνητα. Πιστεύω δηλαδή. Από τους ανθρώπους που διευθύνουν τη Σομαλία, δηλαδή έχουν φτιάξει ομάδες έτσι στα αυτοκίνητά τους, που να μπορούν να αντικαθιστούν κομμάτια. Πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μιλάμε για σε επίπεδο Φόρμουλα 1 WRC.
1: Ναι. Είναι κομμάτια ανθρακονημάτινα τα οποία τα αλλάζουν, βγάζουν το σπασμένο, βάζουν κάτι καινούργιο επάνω.
0: Δηλαδή έχουν ολόκληρο αυτοκίνητο το οποίο μπαίνει και βγαίνει κομμάτι, έτσι.
1: Και του χρόνου με τους νέους κανονισμούς θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό αυτό, διότι στην πραγματικότητα θα έχουν ένα κλωβό ασφαλείας, ένα roll cage,
0: μάλιστα.
1: Και από πάνω θα κουμπώνει πάλι ένα αυτοκίνητο, ό,τι αυτοκίνητο θέλει ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αλλάζουν ολόκληρο καπάκι αυτοκίνητου, πώς να το πω έτσι απλά.
0: Γιάννη Μάρη, θα ήθελα σε μια από τις προσεκτικές εκπομπές να μας αναλύσεις λιγάκι για αυτές τις αλλαγές που έρχονται. Γιατί είναι σοβαρές αλλαγές, έτσι. Δεν είναι,
1: ναι. Έτσι. Είναι από τις πιο σαρωτικές αλλαγές των τελευταίων πολλών ετών στον ταπεινάρχη.
0: Μα πιστεύω και ακόμα και να μιλήσουμε λίγο και για το κλίμα και το πνεύμα των νέων προμόντερ του WRC.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αν είπα για την αλλαγή, και αν μίλησα για την αλλαγή ημερομηνίας και τα λοιπά, και αυτό είναι μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα. Τον νέο προμόντερ του για το Ακρόπολης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το λέω ενημερωτικά αυτό. Λάσον, αυτό κατάλαβα. Έτσι.
1: Σαφώς θα έχουμε την ευκαιρία νομίζω στο επόμενο χρονικό διάστημα να πούμε πολλά και σίγουρα εάν πρόκειται για μια αυτές τόσο σημαντική αλλαγή από πλευράς ημερομηνιών, στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια. Έτσι. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση όπως η μετάβαση από Σεπτέμβριο σε Ιούνιο, που μείωσε κατά 3 μήνες το διάστημα διεξαγωγής του αγώνα από τη μία χρονιά στην άλλη. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί εάν ζητηθεί να αλλάξει η ημερομηνία του Ακρόπολης. Επομένως, είναι ένα θέμα. Για να δούμε. Πάντως θα έχει το επόμενο χρονικό διάστημα πολλά πράγματα για να τα συζητήσουμε.
0: Πάντως να ξέρεις ότι η ομάδα της Motorsport Greece δουλεύει ακατάπαυστα. Και για ακριβώς και για αυτό το λόγο είναι και ένας λόγος ακόμα που συμπέρανα ότι ο καιρός πλέον δεν τους επιτρέπει, μάλλον το χρονικό διάστημα δεν τους επιτρέπει να υπάρχει εφησυχασμός και να είναι πιο χαλαρή. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, κατάλαβες.
1: Συμφωνώ μαζί σου και σίγουρα το γεγονός ότι καθυστέρησε πολύ η ολοκλήρωση της ανακοίνωσης, η ανακοίνωση μάλλον, η ολοκλήρωση με τις υπογραφές και η ανακοίνωση του νέου promoter δημιούργησε ένα ζήτημα όχι μόνο στο Ακρόπολης, όχι μόνο στη Motorsport Greece, σε όλους τους διοργανωτές αγώνων, διότι ξέρεις, έρχεται ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη ένας νέος promoter που τον εκπροσωπούν κάποιοι νέοι άνθρωποι, νέοι ως προς την παρουσία του στο WRC και μπορεί να σου ζητήσουν διαφορετικά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι κοντά μας είναι EasyJets, κοντά μας πάντα η Χαλκιάς Group, KGM Χαλκιάς, Nissan Χαλκιάς, Renault Χαλκιάς και Dacia Χαλκιάς τώρα και όλα αυτά στη Λεωφόρο Συγκρού. Και δεν ξεχνάμε ποτέ και το Ιντέστο Group, Μιχάλης Ευθυμίου και όχι μόνον, γιατί φυσικά εμείς είμαστε εδώ και οι διακοπές συνεχίζονται παρακαλώ στην παραλία της Ψάθας και του Αλεποχωρίου. Λοιπόν, κάποιοι πήγανε διακοπές, αλλά νομίζουν ότι οι διακοπές δεν τελειώνουν ποτέ. Πήγανε, μπας περιπτώσει, γυρίσανε, καλά περάσανε, έτσι μάθαμε, και ελπίζω να ξεκουράστηκαν λίγο από εκείνη την πίεση και την υπερβολική πίεση του τελευταίου καιρού. Αν μην ξεχνάμε, στήσαμε ομάδες, στήσαμε μαγαζιά, πήραμε αντιπροσωπείες, τα κάναμε όλα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάω για έναν κύριο, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, τον οποίο καλησπερίζω και καλωσορίζω, γιατί ο χειμώνας για αυτόν ήταν πάρα πολύ πιεστικός. Μιλάω για το Θέμη Χαλκιά, και το οποίο το εύχομαι υπόλοιπο καλοκαιριού πάρα πολύ καλό για τον ίδιο και την οικογένειά του. Θέμη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά, ξεκουραστήκαμε.
1: Εντάξει, 4 μέρες πήγαμε, λάθος πληροφορίες είχατε. 4 μέρες πήγα η οικογένεια.
0: Το κάναμε θέμα.
1: Και εγώ πήγαινε έρχομαι Σαββατοκύριακα, γιατί δυστυχώς οι υποχρεώσεις είναι πολλές και δεν μπορώ να λείπω.

0: έχεις δίκιο. Κάνα καλαμάρι ψάχνει ο Ψιάνια και το παλικάρι.
1: Ο Billy Jack δεν έχει ψαρέματα αυτή την εποχή.
0: Α.
1: Έχει ένα θεματάκι υγείας το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Περαστικά, οπότε... περαστικά να είναι, περαστικά.
1: Ναι, είναι λίγο εκτός από εκεί.
0: Εκεί με το φίλο του Βαμβακούλα που ξέρω.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε Θέμη. Είπαμε, ήταν ένας πιεστικός χειμώνας για σένα. Μιας χειμώνας ο οποίος είχε ανακατατάξεις, είχε επεκτάσεις, είχε πολλά πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή οι δύο γίναν τέσσερις, έτσι. Μιλάω για αντιπροσωπείες. Γίναν τέσσερις. Και φυσικά η νέα προσπάθεια για την Renault και την Dacia Χαλκιάς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια. Αναβαθμισμένη. Δεν μιλάω για έξοδα κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά φυσικά που νομίζω ότι στην άκρη του μυαλού του δικού σου θα ήθελα να μας πεις τι ακριβώς περιμένεις, τι βλέπεις από αυτή όλη την κίνηση την οποία έχεις κάνει.
1: Βλέπω μια κίνηση η οποία θα αποδώσει και έχει ήδη ξεκινήσει και αποδίδει. Βλέπουμε η Nissan, και είμαι η Nissan, παραδοσιακά μας ξέρει 48 χρόνια ο κόσμος, ξέρει ποιοι είμαστε, έχουν παράδοση στα Nissan και γι' αυτό πάει το όνομα Nissan Χαλκιάς.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια πορευόμαστε μέσω της Nissan.
0: Κοίταξε, αυτό με συγχωρείς Θέμη, η Nissan είναι η ταυτότητά σας. Δηλαδή όταν ακούς το όνομα Χαλκιάς, αυτομάτως πηγαίνεις στην Nissan Χαλκιάς. Τώρα μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Έχει έρθει το καινούριο Micra το οποίο πάει καλά και είναι πολύ όμορφο και πουλάει.
0: Μπράβο.
1: Παραδοσιακά το Juke και το Qashqai είναι πολύ δυνατό στις πωλήσεις του. Διανύουμε μια περίοδο δύσκολη γιατί έχουμε μόνο τρία μοντέλα, αλλά okay, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η δυναμική της Nissan δεν θα πεθάνει ποτέ. Και από ό,τι μάθαμε έρχονται και νέα μοντέλα μέσα στο 2026 αρχές 2027. Δόξα τω Θεώ, θεωρώ Μπράβο. Ότι είναι μια μάρκα η οποία έχει τους πελάτες, τους πιστούς πελάτες της, και αυτό βοηθάει και ότι είμαστε τόσα χρόνια και εμείς και τους βοηθάμε στο after sales και γι' αυτό μένουν και πιστοί.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε...
0: Μισό, μην βιάζεις.
1: Ενοντάτσια,
0: όχι. Κάτσε αφεντικό. Μισό λεπτό, μην βιάζεις.
1: Μισό λεπτό, έχουμε,
0: έχουμε και KGM. Κάτσε, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, το είπα ότι έχω...
0: Ένα λεπτό, ναι, αλλά τα νέα τα ξέρεις ή δεν τα ξέρεις.
1: Για πες τα νέα.
0: Α, μπράβο, να σταμάθει λοιπόν, να τα ακούσεις στον αέρα κι εσύ, να μαθαίνεις. Λοιπόν, άκου τώρα. Η KGM πρόκειται να εκτοξευτεί στην κυριολεξία. Και γιατί το λέω αυτό. Όχι, μακάρι. Θα τα ακούσεις τώρα και θα μου πεις και μόνο έτσι για να μην κρυβόμαστε και η Ssangyong, γιατί KGM κομμάτι Ssangyong είναι και τα λοιπά. Καλά αυτοκίνητα. Λοιπόν, το 10% ήδη των μετά μέσα στο κομμάτι που λέγεται KGM, πάρα πολλές επενδύσεις και αυτό σημαίνει αναβάθμιση της μάρκας και των αυτοκινήτων.
1: Είμαστε και το ευελπιστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή την εταιρεία.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα, Θέμη. Αυτό που σου λέω είναι είδηση που σου λέω.
1: Έχουμε το άγχος μας και τα ρίσκα μας.
0: Αυτό είναι είδηση που σου λέω. Και αν θες, μπορείς να το επιβεβαιώσεις. Και στο λέω και το λέω και δημόσια. Για να το πω δημόσια, δεν το λέω ξεκάρφωτα.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνετε, λοιπόν. Αυτή η εταιρεία, η KGM, πρόκειται να εκτοξευθεί. Και μάλιστα θα πω ότι τελευταία, επειδή εγώ του έχω και συμπάθεια, το καινούριο Muso, αυτό το επαγγελματικό αυτοκίνητο το οποίο βγάζει, το οποίο βγήκε και αναβαθμισμένο μάλιστα, εν σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Είναι ένα φοβερό αυτοκίνητο. Φοβερό. Με υπογραφή, ναι, δηλαδή. Ναι. Με υπογραφή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ναι. Κρατάμε λοιπόν μια υποσημείωση για την KGM και θα δούμε ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα αυτή η εταιρεία πώς θα αναβαθμιστεί και πώς θα εκτοξευτεί στην κυριολεξία. Αυτό κράτησε το. Λοιπόν,
1: ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Συμφωνούμε.
1: Αν πάμε, όντως πάμε, έτσι είναι,
0: πάμε τώρα
1: να
0: παρακάτω.
1: Να δούμε το μέλλον τι μας επιφυλάσσει. Πάμε,
0: μπράβο,
1: τώρα
0: πάμε λοιπόν στα καινούργια παιδιά. Πάμε στα καινούργια παιδιά.
1: Οι οποίοι έχουν μοντέλα, έχουν know-how, έχουν πολλά πράγματα και βλέπεις ότι έχουν μπει πολύ δυναμικά στην αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Με πολλά μοντέλα, με πολλές λύσεις και οικονομικές και χρηματοδοτικά προγράμματα. Και θεωρώ ότι το πάνε πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα καλά. Και αν θεωρήσουμε πώς ήταν πριν ένα χρόνο και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θα καταλάβουμε και τη διαφορά από έναν εισαγωγή, πώς πάει την εταιρεία του.
0: Βέβαια. Αυτό που θέλω να τονίσω...
1: Θέλω να

0: ολοκληρώσω ναι, ότι έχουμε εκπλαγεί από τον κόσμο με τη στροφή που έχει πάρει πάνω στα αυτοκίνητα, τα Ρενό και τα Ντάσια. Ειλικρινά δεν περιμέναμε να έχει τόση δυναμική σαν εταιρεία. Και μας καθοδηγεί μόνο του στο κίνητα και μάλιστα αρκετά το μήνα.
1: Αυτό
0: φτιάχνει και το πάρκο του συνεργείου μας και βοηθάει ώστε να είμαστε βιώσιμοι.
1: Για το συνεργείο θα το κρατήσουμε το τελευταίο τρίλεπτο για να πούμε και δύο πράγματα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι, ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ντάτσια κάνει μια τρομερή πορεία στην Ευρώπη. Έτσι, αυτό είναι αναμφισβήτητο και στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Γιατί κακά τα ψέματα, το αυτοκίνητο για αυτά που προσφέρει είναι πολύ πιο φτηνό από τα λεφτά που δίνει ο πελάτης. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο, έτσι. Φυσικά η τεχνογνωσία και τα λοιπά σε πολύ μεγάλο μέρος παίρνεται από την ίδια τη Ρενό, γιατί μιλάμε για την ίδια εταιρεία, ας πούμε, εν κατακλείδη. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ρενό, η οποία και αυτή δίνει πολλές λύσεις με αεροκίνηση και ηλεκτροκίνηση και τα πάντα, είναι μια επιλογή που μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολα ένας μέλλον αγοραστής. Η Ρενό ήταν και θα είναι πάντα κρατεά, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, Θέμη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Έτσι.
0: Λοιπόν, το πιστεύω πάρα.
1: Να τονίσεις και θα μας πεις τη δικιά σου συμβουλή ότι αυτοί που επιστρέφουν έχουν ένα Renault ή ένα KGM, αν θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις σας στην Πειραιώς 22 στο Μοσχάτο για να μπορέσουν να κάνουν ένα τεστ, να δουν το αυτοκίνητο πόσο καταπονήθηκε, πού καταπονήθηκε και αν θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να περάσετε ένα πολύ καλό χειμώνα και ασφαλή πάνω απ' όλα ο οδηγός και η οικογένειά του.
0: Πολύ σημαντικό να έρθουν για έναν έλεγχο στο αυτοκίνητό τους μετά από οποιοδήποτε ταξίδι αν έχουν κάνει, διότι μπορεί να έχει δημιουργηθεί κάποιο προβληματάκι στο αυτοκίνητό τους το οποίο να μην το έχουν αντιληφθεί και αυτό να τους δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα μελλοντικό ταξίδι, ακόμα και να πάθει ζημιά το αυτοκίνητο μεγαλύτερη από αυτή που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Καλό θα ήταν λοιπόν να κλείσουν ένα ραντεβού για έναν έλεγχο. Φυσικά όσοι κάνανε καλοκαιρινό έλεγχο θεωρώ ότι δεν χρειάζεται, που είχαν έρθει νωρίτερα για να φύγουν για το ταξίδι τους.
1: Εκτός αν έχει καταπονηθεί το αυτοκίνητο, έχει πέσει τίποτα λακκούβες.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι αν έχουν αντιληφθεί ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, γιατί κακά τα ψέματα ο χειριστής του αυτοκινήτου και ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι και αυτός που καταλαβαίνει τα πάντα πρώτα από όλους, ακόμα και από τους μηχανικούς. Γιατί ξέρει πώς λειτουργεί το αμάξι τόσο χρονικό διάστημα που το έχει, οπότε είναι ο καλύτερος γιατρός του εαυτού του. Το αυτοκίνητο εννοώ. Οπότε θα ήταν πολύ σωστό για κάποιον ο οποίος αισθάνεται ότι το αυτοκίνητό του κάτι δεν λειτουργεί σωστά ή ότι το ταλαιπώρησε πολύ, το κούρασε, το έβαλε σε άμμο, σε παραλία, κάτι το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να έχει δημιουργήσει θέμα, να μας το φέρει, να του κάνουμε έναν έλεγχο. Να είναι σίγουρος 100% για να πάει καλά ο χειμώνας μας.
1: Εγώ αυτό που ξέρω και καταλαβαίνω και κλείνουμε εδώ πέρα, ότι είπες κάτι πάρα πολύ σωστό, παραλία. Ξέρεις πόσος κόσμος τραβούσε ένα σκάφος, μια βάρκα και η τροχή του αυτοκινήτου μπήκαν μέσα στη θάλασσα για να φύγει το τρέιλερ. Το ξέρεις, το έχεις ζήσει και το ζούμε και καθημερινά. Αυτά τα αυτοκίνητα λοιπόν, χώρια τα λάτια που μπορεί να έχουν πιάσει τα φρένα, ιστορίες στον Ατάλο, χρειάζονται έναν πρόσθετο έλεγχο, τον οποίο εσείς παρέχετε δωρεάν αυτή τη στιγμή στον πελάτη. Έτσι,
0: ναι, δωρεάν. Και συνεχίζω εγώ και το τονίζω σε όλους τους πελάτες μου, το 25% που κάνω έκπτωση σε όλους τους πελάτες, ειδικά λόγω καλοκαιρινής σεζόν. Κακά τα ψέματα, επειδή και εποχές δεν είναι και ευδόκιμες, πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον όσο μπορεί.
1: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, Θέμη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα δεν σε απασχολήσαμε αγωνιστικά θέματα. Την άλλη φορά. Την άλλη φορά θα έχουμε να πούμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλώς μας ήρθεστε. Καλά να περνάτε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά. Γεια.

0: πολύ αυτό η Κατερίνα εδώ. Γιατί το έξωσετ, ξέρετε, δεν είναι για μας εδώ. Έξωσετ είναι για κάτω εκεί, για Ιράν, για, είναι για, με τους Χούθη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί φεύγουν έξωσετ. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε φινάλε. Και το φινάλε λέει ότι θα πρέπει να μάθουμε τα τελευταία νέα γύρω από την αυτοκίνηση, γιατί κακά τα ψέματα μας έχουν τρελάνει με τα ρεπορτάζ κάθε μέρα. Τα βλέπουμε και πάλι σήμερα στην κρατική τηλεόραση οι ρεπόρτες, όχι οι άνθρωποι που τα έχουν τρελάνει, η δουλειά τους είναι αυτή. Σεβαστό, δεχτό και κατανοητό με τις νέες κάμερες που θα ρίχνουν τα πρόστιμα, που δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδιά, εντάξει αφήστε λίγα και τον κόσμο να αναπνεύσει καλοκαιριάτικα να πει. Να πάνε να κάνουν και να πούνε ότι ήρθε καλοκαίρι να κάνουμε κανένα μπάνιο. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει αυτή η τρομολαγνία συνέχεια ότι θα βγει η κάμερα και θα σου στείλει τώρα την κλίση κτλ. Εντάξει, το είπες μία, το είπες δύο. Φτάνει, δεν χρειάζεται, ρε παιδιά. Μέχρι το βράδυ, ας κοιτάξουμε να μην κάνουμε κανένα σποτάκι να μην σκοτώνονται στους δρόμους. Γιατί εγώ από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω, όσο λέμε βγήκανε κώδικες, κάνουν ράνουνε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αναστροφές, πάνε και σκάνε πάνω τους αμηχανάκια. Δεν υπολογίζουν τους άλλους που έρχονται απέναντι. Οι Ιταλίκες κάνουν προσπέραση σε διπλή διαχωριστική και την γλιτώνουν οι άνθρωποι με μοτοσυκλέτα στο παραπέντε. Κατά τα άλλα, ο νέος κώδικας καλά κρατεί. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Ανδρή, τον Mr. Grand Prix στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Τον οποίο καλησπερίζω και καλωσορίζω. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τι έγινε, σε τρόμαξα με τις κάμερες. Όχι ρε φίλε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν μας, εδώ πέρα αρχίζουμε και περπατάμε και κοιτάμε πίσω μας. Τι να πω.
1: Να σου πω ότι η αγορά τη Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο, δηλαδή 17 του μήνα, σημείωσε ιστορικό χαμηλό με μόλις 68 ταξινομήσεις ανά την Ελλάδα. Όταν τους προηγούμενους μήνες ή το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, οι ταξινομήσεις κυμαίνονταν από 600 έως 880.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα και εγώ μια είδηση. 25 ναι. Ταξινομήσεις γίνανε στη γνωστή επιχείρηση στα Βόρεια Προάστια. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. 25 την επόμενη μέρα.
1: Το πρόβλημα...
0: Ο Γιάννης έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί το παιδί.
1: Το πρόβλημα έγινε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πινακίδες κυκλοφορίας.
0: Με μέσον δεν ξέρω τι γίνεται ρε φίλε. Και πώς βρίσκονται, κάτι πινακίδες.
1: 24 Αυγούστου θα πάνε τουλάχιστον 5.000 πινακίδες στις μεταφορών και κάθε μέρα θα πηγαίνουν από 5.000 μέχρι να συγκληρωθεί ο αριθμός των 60.000 πινακίδων κυκλοφορίας που αφορά τη νέα απευθείας ανάθεση σε κάποιο κατασκευαστή.
0: Μάλιστα. Μακάρι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους, έτσι, για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, δηλαδή. Είναι τρομερό έτσι.
1: Απλά να ξέρεις ότι η ζημιά έχει γίνει, καθώς ιδίως είναι πολύ μεγάλη ζημιά στην αγορά των μοτοσυκλετών, γιατί έχουν ξεμείνει από πινακίδες εδώ και περισσότερο από 3 εβδομάδες.
0: Θα παίρνουν τώρα πατίνια που το πλάνε σε τιμή ευκαιρία. Δεν έχεις διαγγελίες. 150 ευρώ, 100 ευρώ, πατίνια. Πάρτε.
1: Τι να τα κάνουν.
0: Ναι. Γιατί τώρα, τώρα με το νέο νόμο πλέον δεν μπορούν τα παιδιά να καβαλάνε όλα πατίνια και τα λοιπά.
1: Όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι. Απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους κεντρικούς άξονες που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 50. Τα πρόστιμα είναι βαριά. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, χρειάζεται ασφάλεια. Το ένα και το άλλο σου λέει, δώσ' το να φύγει.
0: Όχι, εγώ είχα ενδιαφερθεί έτσι για ένα πατίνι, για να είμαι ειλικρινής δηλαδή, ενημερωτικά. Βρήκα ένα λοιπόν για να. Μου λέει: μπορεί μετάλλητα να κατεβαίνετε, λέει, από τα βόρεια που μένετε, λέει, στον Πειραιά κάτω που είναι το κανάλι. Ναι. Με τι, με το πατίνι, μου λέει: ναι, λέω, πώς θα κατεβαίνω, ρε, με το πατίνι. Μου λέει: μη στεναχωριέστε, κανένα αφοράτε. 120 χιλιόμετρα πάει. 120 χιλιόμετρα. Ναι, μου λέει: το έχουμε φτιαγμένο, λέει, μη στεναχωριέστε. 120 χιλιόμετρα πάει το πατίνι. Λέω: ναι, άστα αγόρι μου.
1: Θα πηγαίνει πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο και θα κάνει χόντζε με τι μοτοσυκλέτε.
0: Όχι, πάει πιο γρήγορα, αλλά πα και πιο γρήγορα, ξέρει, σε πηγαίνουν 4 μετά, δεν χρειάζεται.
1: Δεν το συζητάω.
0: Να μην έχουμε τέτοια. Να χτυπήσω ξύλο. Λοιπόν, με τις κάμερες τι γίνεται, ρε Γιώργο?
1: Κοίταξε, με τις κάμερες, οι έξυπνες κάμερες είναι 8 που λειτουργούν. Είναι δεδομένο.
0: Αυτές είναι έξυπνες. Αυτές είναι πανέξυπνες.
1: Αυτές είναι πανέξυπνες. Έχουν βεβαιωθεί περίπου, έχουν καταγραφεί μάλλον περίπου 35.000 κλήσεις.
0: Από τις 4, από αυτές τις κάμερες.
1: Από αυτές τις κάμερες, αλλά...
0: θα πάμε πόδικοι όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση, άστο, ξέχασα.
1: Μόλις 4.500 βεβαιώθηκαν και 21.000 ακυρώθηκαν. 21.000 ήταν λοιπόν, ήταν αυτοκίνητα των ενόπλων δυνάμεων της πυροσβεστικής
0: Όπα. Ναι. Κάτσε εδώ τώρα σε θέλω, γιατί ξέρεις είναι το πάγιο αίτημά μου αυτό. Δηλαδή αυτοκίνητα ενόπλων δυνάμεων, αστυνομίας τα λοιπά παρανομούσαν κατά την άποψη των καμερών και επειδή μόλις είδανε ότι είναι αστυνομικά, είναι περιπολικά, είναι ενόπλων δυνάμεων, πήγαμε στην άκρη.
1: Όταν το όχημα, αυτά όλα τα οχήματα έχουν αναμένει τη σιρήνα και το φάρο.
0: Α, ναι, εκεί είναι, βέβαια, εκεί συμφωνούμε.
1: Για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε. Λοιπόν, ήρθε τώρα το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και έχει μάθει ποια είναι αυτά τα οχήματα που δεν πρέπει να καταγράφει και σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν καταγράφονται πλέον αυτά τα οχήματα. Όπως επίσης...
0: Δηλαδή, άμα έχεις μια σιρήνα στο αμάξι, δεν σε καταγράφει. Κάτσε ρε φίλε, να ξέρουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
1: Το λογισμικό αναγνωρίζει πλέον τα χαρακτηριστικά του περιπολικού.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αστειεύτηκα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε το έξυπνο λογισμικό, το οποίο σου είπα δεν καταγράφει πια αυτά και καταγράφει όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει όμως, ότι πλέον το 80-90% των περιπολικών κυκλοφορούμε ένα μένο φάρο.
1: Για να έχουν το κεφάλι τους.
0: Μα αυτό ακριβώς λέω ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Δηλαδή κάτσε, καταλαβαίνεις το αντικείμενο.
1: Και όπου υπάρχει τροχονόμος και ρυθμίζει την κυκλοφορία, να ξέρεις ότι οι κάμερες και να καταγράφουν κάτι δεν υπάρχει περίπτωση να βεβαιώσουν παράβαση. Αλλά μας είπαν επίσης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι έμαθε για το λογισμικό σε περίπτωση που υπάρχει τροχονόμος και ρυθμίζει την κυκλοφορία, σταματάει να καταγράφει η κάμερα.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην μπαίνει στη διαδικασία.
0: Γι' αυτό είναι έξυπνες, κατάλαβες.
1: Ναι. Τώρα έχουν τοποθετηθεί 388 κάμερες από την περιφέρεια για κόκκινο, μόνο για κόκκινο.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες
0: απλά συμφωνώ, επικροτώ και επαυξάνω. Με κόκκινο ρε φίλε δεν μπορεί να περάσει κανένα. Δεν πρέπει να περάσει.
1: Να ξέρεις όμως ότι αν σταματήσει τη διάβαση, θα σε γράψει.
0: Συμφωνούμε. Έχεις δίκιο.
1: Επίσης,
0: αλλά άμα φρενάρεις, τι θα γίνει σε γράψεις τη διάβαση, τι πρέπει να κάνεις.
1: Θα πω και το άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα, ιδίως από επαγγελματίες οδηγούς, που έχουν ενταλίκες μεγάλες, που είναι πολύ μεγάλα.
0: Βέβαια, αφού είναι θηρίο ολόκληρο.
1: Και μου είπαν χαρακτηριστικά σε κάποιο δρόμο, ας πούμε, στην Αγία Σάνης, εκεί στην Ιερά Οδό, που είναι πολύ μεγάλος ο φόρτος των φορτηγών,
0: σωστά.
1: Ότι υπάρχει φανάρι πας αριστερά και ανάβει το πράσινο, φεύγει με πράσινο. Αλλά μέχρι να φύγει.
0: Έχει ανάψει κόκκινο,
1: ναι. Δηλαδή έχει φύγει το φορτηγό και υπάρχουν περιστατικά και καταγεγραμμένες περιπτώσεις που ο άνθρωπος ξεκίνησε από πράσινο.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποιο λόγο καθυστέρησε. Ξέρεις πώς σταματάς, ξεκινάς και σταματάς στη μέση του δρόμου λόγω της κίνησης, για κάποιοδήποτε λόγο. Και έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά. Καταλαβαίνεις, για ένα επαγγελματίο οδηγό, άμα χάσει το δίπλωμά του για δύο μήνες.
0: Καταστράφηκε.
1: Είναι
0: άνεργος.
1: Ξέρεις, και αν το πιάσει δύο φορές, πάμε για 6 μήνες.
0: Γιώργο, ξέρεις με τι μοιάζει αυτό. Παλιά θυμάσαι που λέγανε ότι όταν ξεκινάει ένα καράβι από την Ιαπωνία φορτωμένο με αυτοκίνητα, μέχρι να φτάσει στην Ευρώπη και στην πόλη εκεί που πρέπει να πάει στο λιμάνι, πρέπει να πάει, έχει αλλάξει δύο φορές μοντέλο.
1: Τι να πω. Νομίζω ότι πρέπει να τα δουν και αυτά, γιατί όντως είναι σοβαρά προβλήματα και ιδίως για τους επαγγελματίες. Γιατί καταλαβαίνεις, όταν περνάει μόνο δύο αυτοκίνητα, ας πούμε, ιδανικά δεν προλαβαίνει να περάσει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι, εδώ είσαι, εντάξει, πήγες, ξεκουράστηκες, επέστρεψες, όλα καλά.
1: Ναι.
0: Όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα τα λέμε. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη την ίδια ώρα. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι κοντά μας ήταν οι Sea Jets. Κοντά μας ήταν η Χαλκιάς Group με την Ρενό Χαλκιάς, την Dacia Χαλκιάς, την Nissan Χαλκιάς και την KGM Χαλκιάς. Και φυσικά πάντα κοντά μας όλο το καλοκαίρι το Ιλντέστο Group, Μιχάλης Ευθυμίου με όλη την ομάδα, παραλία της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, και σας παρακαλώ πολύ υποστηρίξτε αυτές τις περιοχές μετά την περιπέτεια που έχουν περάσει και τους επαγγελματίες της περιοχής, όχι μόνο τον Ευθυμίου, όλους, γιατί έχουν την ανάγκη σας να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους. Οι άνθρωποι οι πιο πολλοί έχουν καταστραφεί. Κάτω λοιπόν κάντε το μπάνιο σας σε καταγάλανα νερά, τουλάχιστον απολαύστε τη θάλασσα και σε αυτές τις περιοχές, και στο Αλεποχώρι και στην Ψάθα. Είναι 40 λεπτά μακριά από την Αθήνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 1. Γεια σας.

0: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ο Μπόουι, ο... Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

my friend, know the low rider.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Top down.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

gon' do it. Right on, get you down. Baby, keep on doing it.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: souviens un jour.
1: Canal 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitors.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

penetration now commencing.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: escucharme bien. No es chamuyo.
1: No es chamuyo.
0: Es amor.

0: confesión.
1: ¿Qué sé yo? Ya sé que no es chamuyo.
0: Tampoco mi inspiración.
1: Y es así. Todos tropezamos con la misma piedra.
0: No es chamuyo.
1: Es amor.
2: Canal Iena. En el Inda Coma Tessera. Pireas.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κοιτάνε σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να'ν σαν κάτι να μου λες, κάτι ωραίο κοντά, για άστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κουντά, όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα θάμπη της νυχτός, για ένα μεγάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός, όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του.

0: είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή, κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να'ν σαν κάτι να μου λες, κάτι ωραίο κοντά. Για άστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κουντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα θάμπη της νυχτός. Για ένα μεγάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός, όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: La música es la vida.

No todo está perdido. La música es la vida.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.